0: Τεχνικό πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Χιλιώτης. Τεχνικό πολυκατάστημα για τον κάθε επαγγελματία μάστορα. Παρέχει εξειδικευμένες λύσεις από εξειδικευμένους ανθρώπους έτοιμους να ακούσουν τις ιδέες σας και να σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις στη χαμηλότερη τιμή. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: Ήρθε η στιγμή για να βγάλεις τον μάστορα από μέσα σου. Ναι, αλλά προστασία έχεις. Φόρμα εργασίας, παπούτσια, γάντια, γυαλιά. Μάστορας χωρίς εξοπλισμό προστασίας δεν γίνεται. Χιλιώτης και στα είδη προστασίας. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.

0: πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
1: Τηλέφωνο δράσης. 25210 30 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 5:30.
2: Άλλοι φωνάζουν τεχνικό για ένα μερεμέτι. Εμείς ψηφίζουμε Χιλιώτη. Χιλιάδες εργαλεία και είδη σπιτιού για να γίνεις μάστορας στο σπίτι σου. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα έχεις 4.500 τετραγωνικά μέτρα για να βρεις αυτό ακριβώς που χρειάζεσαι τη στιγμή που το χρειάζεσαι. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.

0: Τεχνικό πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 6:30.
2: Είναι στιγμές που ψάχνεις λύσεις που θέλεις να φτιάξεις ή να επισκευάσεις στο σπίτι ή στον κήπο σου. Αυτό που ζητάς υπάρχει. Χιλιώτης. Το δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.

0: πάντα δίπλα σας αξιόπιστα με ανθρώπινο πρόσωπο. Grassopoulos Tech Therapy. Ο προορισμός σας για όλα τα ορθοπαιδικά είδη και ιατρικά μηχανήματα. Κατοίκον νοσηλεία, αναπηρικά αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, είδη φυσιοθεραπείας και αποκατάστασης, πάνες ακράτειας, γερανή ανύψωσης ασθενών, κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης, αεροστρώματα κατακλήσεων, παράδοση στο χώρο σας, συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ. Grassopoulos Tech Therapy. Βενιζέλου 126 Δράμα. Τηλέφωνο 2521055122. Grassopoulos Tech Therapy. 99.1. Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κταίο, αφίστα ματιάδι. Ό,τι λέμε το κάνουμε και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και buggy. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κταίο, αφίστα ματιάδι. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR, με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κταίο, αφίστα ματιάδι. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1η Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25210 2800.
1: Ακούτε ράδιο Δράμα 99,1.

0: Τεχνικό πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
3: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
2: Ανανέωση.
3: Ανοιχτό μυαλό, άντρα έχει, κυρακέτη μου.
4: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια τη Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
2: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
5: Για το σπίτι Βέχρο. Και τελείωσε.
6: Αναζητήστε όλη τη σειρά χρωμάτων Βέχρο στο Χιλιώτη. Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε. Χιλιώτης. Με χίλιες και μία λύσεις και στα χρώματα.

0: 99,1.
1: Κάποιες στιγμές χρειαζόμαστε κάτι παραπάνω από μια απλή βοήθεια. Χρειαζόμαστε οξυγόνο και δύναμη να ανταπεξέλθουμε κάθε στιγμή. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ιατρικά μηχανήματα. Ιατρικό οξυγόνο. Οξυγονοθεραπεία. Αναπνευστήρες CPAP, BiPAP. Νεφελοποιητές, διαγνωστικές συσκευές. Οξύμετρα, μάσκες, αναλώσιμα. Κατοίκον νοσηλεία. Τεχνική υποστήριξη και σέρβις. Παράδοση στο χώρο σας. Κρασόπουλος Tech Therapy. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠ. Βενιζέλου 126, Δράμα. Τηλέφωνο 25210555122. Πάντα δίπλα σας. Αξιόπιστα, με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy.
2: 99.1. Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφής Σταματιάδη. Ό,τι λέμε, το κάνουμε και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφής Σταματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφής Σταματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1η Ιουλίου, Δράμα. Πληροφορίες στο 25210 2800.
1: New York, Casual.

0: Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
1: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
3: Τηλέφωνο δράσης. 25 210 30 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

0: Τρασόπουλος Tech Therapy. Τεχνικό πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Τι θα κάνουμε τελικά με το δωμάτιο του παιδιού? Θα το ψούμε!
3: Γίτσες!
4: Δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για το πόσο προστατεύει η ευχή, όμως είμαστε σίγουροι για το πόσο προστατεύει το χρώμα μας. Γιατί το άοσμο και οικολογικό Smaltoplast Silk από τη Βέχρο έχει τη δύναμη να αντιστέκεται σε μικρόβια και μούχλα, συνεισφέροντας σε ένα υγιές περιβάλλον. Πιστοποιημένο υποαλλεργικό χρώμα από το Βρετανικό Ίδρυμα Αλλεργιών. Αντιμικροβιακό, άοσμο και οικολογικό Smaltoplast Silk από τη Βέχρο. Βέχρο, το χρώμα έχει δύναμη.
5: Αναζητήστε όλη τη σειρά χρωμάτων Βέχρο στο Χιλιώτη. Χιλιώτης, εργαλειωθείτε.
0: New York,

0: New York Ceremonia.
1: Groom Saloon. Για το γαμπρό που θέλει να ξεχωρίσει σε ένα χώρο που του αξίζει. Επώνυμες συλλογές διεθνών οίκων σε κοστούμι, παπούτσι και αξεσουάρ. Τηλέφωνο για ραντεβού 2521-033676. Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
0: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Η Hellenic Security σας προειδοποιεί. Εάν πιστεύετε πως ένα σύστημα ασφαλείας δεν χρειάζεται στο δικό σας χώρο, εμείς θα το κατανοήσουμε και κάποιοι άλλοι θα το εκμεταλλευτούν. Hellenic Security. Δράμα 48070. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου.
3: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
4: Τηλέφωνο δράσης. 25210-30-053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
5: Λοιπόν, γράφετε G4SITOS. G4S ITOS.
6: Καλά, τι κάνεις? Τους λες το κωδικό ασφαλείας του σπιτιού?
5: Αγάπη μου, το ITOS από την G4S είναι ο κωδικός ασφαλείας για όποιον θέλει να προστατέψει, να δει και να διαχειριστεί το χώρο του από οπουδήποτε, ακόμα και στις διακοπές. Απλά από το κινητό του. Πριν φύγετε για διακοπές, γνωρίστε το ολοκληρωμένο σύστημα ITOS της G4S, του παγκόσμιου ηγέτη στην ασφάλεια. Μπείτε στο g4s.itos.gr.
7: Αντιπρόσωποι της G4S, του μεγαλύτερου οργανισμού ασφαλείας στον κόσμο, θέλουν να είστε ξέγνιαστοι κάθε μέρα και μπορούν να σας το προσφέρουν.
2: Hellenic Security, 1η Ιουλίου 2, έναντι διοικητηρίου Δράμα. Τηλέφωνο 25210 48070.
7: Όταν νιώθεις ασφαλής, είσαι ελεύθερος.

0: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600 000. BMW Motorrad Αφή Ιωαννίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. 99,1. Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κταίο Αφή Σταματιάδη. Ό,τι λέμε το κάνουμε και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και buggy. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κταίο Αφή Σταματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR, με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κταίο Αφή Σταματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1η Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25210-2800. Πάντα δίπλα σας αξιόπιστα, με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ο προορισμός σας για όλα τα ορθοπαιδικά είδη και ιατρικά μηχανήματα. Κατοίκον νοσηλεία, αναπηρικά αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, είδη φυσιοθεραπείας και αποκατάστασης, πάνες ακράτειας, γερανή ανύψωσης ασθενών, κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης, αεροστρώματα κατακλήσεων, παράδοση στο χώρο σας, συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ. Κρασόπουλος Tech Therapy. Βενιζέλου 126 Δράμα. Τηλέφωνο 2521055122. Κρασόπουλος Tech Therapy. 99.1.
1: Στέλλα, πού είσαι καλή, τι κάνεις εδώ? Πού πας, πόσο καιρό έχω να σε δω?
2: Από πέρυσι, και εσύ χάθηκες. Κορίτσια, τι έγινε, για πού το βάλατε, ε?
1: Εσύ για πού το έβαλες?
2: Θεσσαλονίκη, ψάχνουμε σπίτι για τον Αντώνη. Πέρασε στο πανεπιστήμιο, εσείς?
1: Και εμείς, αχ, είμαστε πολύ χαρούμενοι.
3: Τώρα με την πρόσβαση, όλο και περισσότερη δραμηνή στο πανεπιστήμιο. Φροντιστήριο Πρόσβαση, Άρμεν 17. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25210 57 467. Καλώς ήρθατε στην πρόσβαση.
4: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
5: Τηλέφωνο δράσης 25210 30 053, υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

0: Τεχνικό πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Σου αρέσει να επισκευάζεις ή να κατασκευάζεις? Χιλιώτης. Το δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
3: Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγεί σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Αφείο Ανίδη. Επίσημος διανομέας Geely.
4: 8 χιλιόμετρο δράμας Καβάλας. Δοξάτο δράμα.
5: Το φεστιβάλ Ποζάρ επιστρέφει 16, 17, 18 και 19 Ιουλίου. 4 ημέρες γεμάτες ένταση, μουσική και στιγμές που δεν ξεθοριάζουν εύκολα. 4 μέρες Ποζάρ με μερικά από τα πιο δυνατά και αγαπημένα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής. Και με καινούργιες καλοκαιρινές ιστορίες που θα λες όλο το χειμώνα.
6: Καφ Λάθος, 12ος Πίθηκος, Εθισμός, Λόγος Τιμής, Χρυσίδα Γκαγκούτη, Παύλος Παυλίδης, Γιάννης Χαρούλης, Πάνος Βλάχος, Μίλτος Πασχαλίδης, Ιουλία Καραπατάκη, Κινή Θνητή, Πικ Σλάξ, Βασίλης Παπακοσταντίνου και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Εισιτήρια μέσω Come Together.
7: Με την υποστήριξη του ραδιοδράμα 99,1.
8: New York,

0: Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
1: New York, το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
3: Τηλέφωνο δράσης. 25210-30-053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
4: Ακούτε Ράδιο Δράμα 99,1.

0: 1,1. Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Ό,τι λέμε, το κάνουμε. Και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1 Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25210 2800.
1: Κάποιες στιγμές χρειαζόμαστε κάτι παραπάνω από μια απλή βοήθεια. Χρειαζόμαστε οξυγόνο και δύναμη να ανταπεξέλθουμε κάθε στιγμή. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ιατρικά μηχανήματα. Ιατρικό οξυγόνο. Οξυγονοθεραπεία. Αναπνευστήρες CPAP, BiPAP. Νεφελοποιητές, διαγνωστικές συσκευές. Οξύμετρα, μάσκες, αναλώσιμα. Κατοίκον νοσηλεία. Τεχνική υποστήριξη και σέρβις. Παράδοση στο χώρο σας. Κρασόπουλος Tech Therapy. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ. Βενιζέλου 126, Δράμα. Τηλέφωνο 25210 55 122. Πάντα δίπλα σας. Αξιόπιστα, με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy.
2: Ωρε φίλε, τι χρώμα είναι αυτό? Τι να σου πω, η γυναίκα μου το διάλεξε. Από πού όμως ξέρεις? Τι από πού αστειεύεσαι? Καναράς, όνομα και χρώμα. Χρώματα Καναράς. Μοναδικά χρώματα, άψογη εξυπηρέτηση, εξειδικευμένα προϊόντα που προσφέρουν άμεσες λύσεις σε κάθε είδους πρόβλημα ανακαίνησης του χώρου σας. Χρώματα Καναράς. Μεταμορφώστε τους ιδιωτικούς και εργασιακούς σας χώρους σε αποδράσεις αναψυχής. Χρώματα Καναράς. 60 χρόνια χρωματίζουμε την ιστορία. 60 χρόνια ποιότητα στο χρώμα. Στην Ίωνος Δραγούμη 9. Χρώματα Καναράς. Υπογράφουμε, δεν αντιγράφουμε.
3: Ακούτε Ράδιο Δράμα 99,1. We'll be right back.

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Ό,τι και αν σημαίνει για σένα, ιδέα, εργαλείο, κατασκευή, Χιλιώτης. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
2: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad. Πιο κοντά σας από ποτέ, η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600 000. BMW Motorrad Αφή Ιωαννίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: New York Casual.

0: New York Ceremonial.
1: Groom Saloon. Για το γαμπρό που θέλει να ξεχωρίσει σε ένα χώρο που του αξίζει. Επώνυμες συλλογές διεθνών οίκων σε κοστούμι, παπούτσι και αξεσουάρ. Τηλέφωνο για ραντεβού 2521-033676. Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
0: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Η Hellenic Security σας προειδοποιεί. Εάν πιστεύετε πως ένα σύστημα ασφαλείας δεν χρειάζεται στο δικό σας χώρο, εμείς θα το κατανοήσουμε και κάποιοι άλλοι θα το εκμεταλλευτούν. Hellenic Security. Δράμα 48070. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου.
3: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
4: Τηλέφωνο δράσης. 25210-30-053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
5: Όρισε την ασφάλεια, την ελευθερία, την ανεξαρτησία σου. Νιώσε ασφαλής.
6: Hellenic Security. Νιώσε δικαιωμένος για την επιλογή σου. Από το 1991 συστήνουμε αποκλειστικά πρωτοποριακά συστήματα υψηλής τεχνολογίας και εγγυόμαστε ασφάλεια σε κάθε μικρή και μεγάλη σας στιγμή.
5: Επιστευτείτε μας για ολοκληρωμένες λύσεις σε φύλαξη κλειστών και ανοιχτών χώρων, κάμερες και κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης,
6: συστήματα συναγερμού τελευταίας τεχνολογίας, συστήματα πυρασφάλειας, ελέγχου πρόσβασης και χρονοπαρουσίας, χρηματοκιβώτη ασφαλείας.
5: Μονάδες άμεσης επέμβασης και περιπολίας δίπλα σας σε κάθε γεγονός.
6: Hellenic Security. Ενημερωθείτε σήμερα για τη δωρεάν μελέτη στο χώρο σας, αλλά και για τα απίστευτα πακέτα τιμών μας. Οι αντιπρόσωποι της G4S, του μεγαλύτερου οργανισμού ασφαλείας στον κόσμο, θέλουν να είστε ξέγνιαστοι κάθε μέρα και μπορούν να σας το προσφέρουν.
5: Hellenic Security. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου Δράμα. Τηλέφωνο 25210-48070.
6: Όταν νιώθεις ασφαλής, είσαι ελεύθερος. Music from the

0: 99,1. Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κταίο Αφίστα Ματιάδη. Ό,τι λέμε το κάνουμε και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάγκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κταίο Αφίστα Ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR. Με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κταίο Αφίστα Ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1η Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25210-2800. Πάντα δίπλα σας αξιόπιστα με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ο προορισμός σας για όλα τα ορθοπαιδικά είδη και ιατρικά μηχανήματα. Κατοίκον νοσηλεία, αναπηρικά αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, είδη φυσιοθεραπείας και αποκατάστασης, πάνες ακράτειας, γερανή ανύψωσης ασθενών, κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης, αεροστρώματα κατακλήσεων, παράδοση στο χώρο σας, συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠ, Κρασόπουλος Tech Therapy, Βενιζέλου 126 Δράμα, τηλέφωνο 2521055122, Κρασόπουλος Tech Therapy.
1: 99.1. Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγεί σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Αφείο Ανίδη. Επίσημος διανομέας Geely.
2: 8 χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας, Δοξάτο Δράμα.
3: Στέλλα, πού είσαι καλή, τι κάνεις εδώ?
4: Πού πας?
3: Πόσο καιρό έχω να σε δω?
4: Από πέρυσι. Και εσύ χάθηκες. Κορίτσια, τι έγινε? Για πού το βάλατε, ε?
3: Εσύ για πού το έβαλες?
4: Θεσσαλονίκη. Ψάχνουμε σπίτι για τον Αντώνη. Πέρασε στο πανεπιστήμιο. Εσείς?
3: Και εμείς. Αχ, είμαστε πολύ χαρούμενοι.
5: Τώρα με την πρόσβαση, όλο και περισσότεροι δραμηνοί στο πανεπιστήμιο. Φροντιστήριο Πρόσβαση. Άρμεν 17. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25210-57467. Καλώς ήρθατε στην πρόσβαση.
6: Ρε φίλε, τι χρώμα είναι αυτό? Τι να σου πω, η γυναίκα μου το διάλεξε. Από πού όμως ξέρεις? Τι από πού αστειεύεσαι? Καναράς, όνομα και χρώμα. Χρώματα Καναράς. Μοναδικά χρώματα, άψογη εξυπηρέτηση, εξειδικευμένα προϊόντα που προσφέρουν άμεσες λύσεις σε κάθε είδους πρόβλημα ανακαίνησης του χώρου σας. Χρώματα Καναράς. Μεταμορφώστε τους ιδιωτικούς και εργασιακούς σας χώρους σε αποδράσεις αναψυχής. Χρώματα Καναράς. 60 χρόνια χρωματίζουμε την ιστορία. 60 χρόνια ποιότητα στο χρώμα. Στην Ίωνος Δραγούμη 9. Χρώματα Καναράς. Υπογράφουμε, δεν αντιγράφουμε.
7: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
8: Τηλέφωνο δράσης. 25210 30 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

0: Τεχνικό πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Κάποιοι λένε ότι τον μάστορα τον κάνουν τα εργαλεία. Εμείς λέμε τον κάνει ο Χιλιώτης. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε. New York Casual.

0: Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
1: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Το φεστιβάλ Ποζάρ επιστρέφει 16, 17, 18 και 19 Ιουλίου. Τέσσερις ημέρες γεμάτες ένταση, μουσική και στιγμές που δεν ξεθοριάζουν εύκολα. Τέσσερις μέρες Ποζάρ με μερικά από τα πιο δυνατά και αγαπημένα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής. Και με καινούργιες καλοκαιρινές ιστορίες που θα λες όλο το χειμώνα.
3: Ταφ Λάθος, 12ος Πίθηκος, Εθισμός, Λόγος Τιμής, Χρυσίδα Γκαγκούτη, Παύλος Παυλίδης, Γιάννης Χαρούλης, Πάνος Βλάχος, Μίλτος Πασχαλίδης, Ιουλία Καραπατάκη, Κινή Δημητή, Πικ Σλάξ, Βασίλης Παπακοσταντίνου και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Εισιτήρια μέσω Come Together.
4: Με την υποστήριξη του Ραδιοδράμα 99,1.
5: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
6: Τηλέφωνο δράσης. 25 210 30 053 υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

0: κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Ό,τι λέμε, το κάνουμε και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1 Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25 210 2800. Για πρώτη φορά η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. 99,1.
1: Κάποιες στιγμές χρειαζόμαστε κάτι παραπάνω από μια απλή βοήθεια. Χρειαζόμαστε οξυγόνο και δύναμη να ανταπεξέλθουμε κάθε στιγμή. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ιατρικά μηχανήματα. Ιατρικό οξυγόνο. Οξυγονοθεραπεία. Αναπνευστήρες CPAP, BiPAP. Νεφελοποιητές, διαγνωστικές συσκευές. Οξύμετρα, μάσκες, αναλώσιμα. Κατοίκον νοσηλεία. Τεχνική υποστήριξη και σέρβις. Παράδοση στο χώρο σας. Κρασόπουλος Tech Therapy. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠ. Βενιζέλου 126, Δράμα. Τηλέφωνο 25210 55 122. Πάντα δίπλα σας, αξιόπιστα, με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy. 99.1.
0: Η Hellenic Security σας προειδοποιεί. Εάν πιστεύετε πως ένα σύστημα ασφαλείας δεν χρειάζεται στο δικό σας χώρο, εμείς θα το κατανοήσουμε και κάποιοι άλλοι θα το εκμεταλλευτούν. Hellenic Security. Δράμα 48070. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου.
2: Λοιπόν, γράφετε G4S ITOS. G4S ITOS.
3: Καλά, τι κάνεις? Τους λες τον κωδικό ασφαλείας του σπιτιού.
2: Αγάπη μου, το ITOS από την G4S είναι ο κωδικός ασφαλείας για όποιον θέλει να προστατέψει, να δει και να διαχειριστεί το χώρο του από οπουδήποτε, ακόμα και στις διακοπές. Απλά από το κινητό του. Πριν φύγετε για διακοπές, γνωρίστε το ολοκληρωμένο σύστημα ITOS της G4S, του παγκόσμιου ηγέτη στην ασφάλεια. Μπείτε στο g4s.itos.gr.
1: Αντιπρόσωποι της G4S, του μεγαλύτερου οργανισμού ασφαλείας στον κόσμο, θέλουν να είστε ξέγνιαστοι κάθε μέρα και μπορούν να σας το προσφέρουν.
0: Hellenic Security. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου Δράμα. Τηλέφωνο 25210 48070.
1: Όταν νιώθεις ασφαλής, είσαι ελεύθερος.
4: Ακούτε Ράδιο Δράμα 99,1.

0: τεχνικό πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Έχεις σκεφτεί ποτέ πόση δύναμη κρύβει το χρώμα? Το χρώμα μας ενώνει. Αλλά και μας χωρίζει.
3: Άσπρο.
4: Μαύρο.
3: Άσπρο.
4: Μαύρο.
3: Άσπρο.
2: Το χρώμα προκαλεί.
5: Κόκκινο. Δεν το βλέπεις.
2: Ακόμα και επανάσταση μπορεί να ξεκινήσει.
6: Εγώ θέλω το μπλε.
2: Το χρώμα μας πάει μακριά.
6: Ταξί.
2: Αλλά μας φέρνει και κοντά.
7: Άσπρο πάντο.
2: Το χρώμα έχει τη δύναμη να αλλάξει τα πάντα. Ακόμα και το σήμερα. Ανανέωσε το σπίτι σου με τα ανθεκτικά, άοσμα και οικολογικά χρώματα της Βέχρο. Βέχρο. Το χρώμα έχει δύναμη.
8: Αναζητήστε όλη τη σειρά χρωμάτων Βέχρο στο Χιλιώτη. Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
9: Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγεί σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Αφείο Ανίδη. Επίσημος διανομέας Geely.
10: 8 χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας, Δοξάτο Δράμας. New York. Casual.

0: New York, ceremonia.
1: Groom Saloon. Για το γαμπρό που θέλει να ξεχωρίσει σε ένα χώρο που του αξίζει. Επώνυμες συλλογές διεθνών οίκων σε κοστούμι, παπούτσι και αξεσουάρ. Τηλέφωνο για ραντεβού 25210-33676. Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
0: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Το φεστιβάλ Ποζάρ επιστρέφει 16, 17, 18 και 19 Ιουλίου. Τέσσερις ημέρες γεμάτες ένταση, μουσική και στιγμές που δεν ξεθοριάζουν εύκολα. Τέσσερις μέρες Ποζάρ με μερικά από τα πιο δυνατά και αγαπημένα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής και με καινούργιες καλοκαιρινές ιστορίες που θα λες όλο το χειμώνα.
3: Καφ Λάθος, 12ος Πίθηκος, Εθισμός, Λόγος Τιμής, Χρυσίδα Γκαγκούτη, Παύλος Παυλίδης, Γιάννης Χαρούλης, Πάνος Βλάχος, Μίλτος Πασχαλίδης, Ιουλία Καραπατάκη, Κινή Δμητή, Πικ Σλάξ, Βασίλης Παπακοσταντίνου και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Εισιτήρια μέσω Come Together.
4: Με την υποστήριξη του Ραδιοδράμα 99,1.
5: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
6: Τηλέφωνο δράσης. 25-210-30-053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
7: Ακούτε Ραδιοδράμα 99,1.

0: 99,1. Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Ό,τι λέμε το κάνουμε και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάγκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR, με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1ης Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25210-2800.
1: Στέλλα, πού είσαι καλή, τι κάνεις εδώ? Πού πας, πόσο καιρό έχω να σε δω?
2: Από πέρυσι, και εσύ χάθηκες. Κορίτσια, τι έγινε, για πού το βάλατε, ε?
1: Εσύ για πού το έβαλες?
2: Θεσσαλονίκη. Ψάχνουμε σπίτι για τον Αντώνη. Πέρασε στο πανεπιστήμιο. Εσείς?
1: Και εμείς. Αχ, είμαστε πολύ χαρούμενοι.
3: Τώρα με την πρόσβαση, όλο και περισσότεροι δραμηνοί στο πανεπιστήμιο. Φροντιστήριο Πρόσβαση. Άρμεν 17. Τηλέφωνο επικοινωνίας. 25210-57467. Καλώς ήρθατε στην πρόσβαση.
4: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
5: Τηλέφωνο δράσης. 25210 30. 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

0: χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
1: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
2: Τι εκέ.
1: Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω.
2: Ναι,
1: ποιο είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
2: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως, Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένα είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473.
3: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268-555 και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
4: Now back to the music.
5: I didn't like him.
6: What's to like?
4: Rock Radio.
7: What?
8: Hello there.
4: Greetings via satellite.
8: You mind if I ask your name?
4: Rock Radio 104.7 Thessaloniki, Greece.

Και βγει στο νοσοκομείο εκεί στην Πορτογαλία. Λέγαμε ότι εφόσον περνάνε τόσες πολλές μέρες, μήπως θα μπορέσει να τα καταφέρει. Δεν τα κατάφερε, τη χάσαμε. Σε ηλικία 75 ετών. Μονιτάρι από το The Best, το γνωρίζετε, τεράστια επιτυχία την Τίνα Τέρνερ, είναι δικό της τα τραγούδι, το πρωτοερμήνευσε. Προλάβαμε να τη δούμε στο Sunny Festival, παρέα με τον Chris Norman, μας μετά. Η μοναδική Bonnie Tyler, καλό της ταξίδι. Είπαμε οι καλλιτέχνες δεν πεθαίνουν ποτέ. Τα διαδρομία της ξεκίνησε το 1975, παιδιά, και έχει ερμηνεύσει πράγματα και θάματα. Η μοναδική, χαρακτηριστική, δυνατή και βραχνή φωνή της. Ξεκίνησε το Double Trouble. Σωτήρι Τζο, Τζο Βακάρος. Παρέα με τα οπτικά Ζάνης, Αριστοτέλους 11. Είστε στο Rock Radio Μικέλ, σ' ακούσετε τα καφεδάκια σας. Εδώ στους 104,7 ηλιόλους στη Θεσσαλονίκη. Παρότι περιβάλλεται γύρω γύρω από διάφορα συννεφάκια που κάποια στιγμή μπορεί να μας δείξουν καμιά μπόρα, καμιά βροχούλα, κάτι μπορεί. Καλησπέρα και στο Radio Drama 99,1, σε απευθεία σύνδεση εκεί. Και παγκοσμίως rockradio.gr. Είμαι εδώ με τον Mr. Rock Brands, τα λέμε, τον Δημήτρη. Δύο εκπομπές και σήμερα, μία με 3, 9, 11 το βράδυ, Night Tracks στις 10, η πρώτη μετάδοση του Rock Radio Top 10. Γυαλιά πουλάνε πολύ, την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης οπτικά, εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης οπτικά, Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης, με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης οπτικά, γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.

είναι καινούργια δουλειά από τους U2 με τίτλο Street of Dreams. Παρέμε τα οπτικά Ζάνης Αριστοτέλους 11 να γίνουμε καλοκαιρινά κουκλάκια με καινούργια γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής. Γενικά να κάνετε την καλοκαιρινή σας ανανέωση. ZanisOptics.gr. Και βέβαια μπορείτε να κάνετε μια στάση Αριστοτέλους 11. Σωτήρι Τζο Βακάρος. Bon Jovi εχθές ξεκίνησα την παγκόσμια περιοδία τους. Πρώτη στάση στο Madison Square Garden. Καλά τα πήγε ο Bon Jovi. Επανήλθε η φωνή.

ματιά στην θερμοκρασία που έχουμε αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη. Μια χορηγία από το κατάστημα του Σταύρου Κωνσταντινίδη. Ψάχνει σε ηλεκτρολογικό υλικό. Προβλικά ήδη. Χρώματα τετραλούξ. Αν θέλετε αποτελέσματα λούξ. Έχετε προβλήματα στο σπίτι. Ηλεκτρολογική φύσεω ή υδραυλική φύσεω. Ολυμπιάδος με Αθηνάς, ένα αγωνία. Τηλέφωνο 231-020-55-82. Λοιπόν, 31 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη. Η υγρασία να αγγίζει το 45%. Λοιπόν, Σωτήρη Τζο Βακάρος, τι έγινε? Έλαβε κανένας κανένα γραμματάκι σήμερα? Πάμε να θυμηθούμε box stops, έλα. The letter.

0: γράμματα στο σπίτι.
1: Φίλε, μόνο δεν είμαστε τη γράμματα.
0: Οι λογαριασμοί έρχονται τα γράμματα.
1: Τίποτα.
0: Πάλε κανένα φραγκάκι να δούμε κανένα γράμμα. Τίποτα. Αν και σε λίγο τελειώνουν και αυτά να σου στέλνουν. Όλα ηλεκτρονικά θα σα στέλνουν.
1: Όλα έρχονται ηλεκτρονικά.
0: Μα τι γίνεται.
1: Σκόρτηκε την Bonnie Tyler.
0: Α, τα έκανε. Ήσταν την προσπάθεια.
1: Βίκη Μοσχολιού του εξωτερικού χάθη.
0: Εντάξει, να σου πω κάτι. Μοναδική ήταν η Bonnie Tyler. Έχει ερμηνεύσει πράγματα και θάματα. Πραγματικά, αλήθεια σου.
1: Για μένα είναι σημάδι αυτή η γυναίκα, γιατί ήταν το πρώτο που μέρος ήταν τα καπένα μας κομμάτι, το Total Eclipse of the Heart.
0: Καλά, αυτό το Total Eclipse of the Heart τώρα θα τα ακούσεις κατά κόρον σήμερα παντού παγκοσμίως.
1: Παντού παγκοσμίως, έτσι ακριβώς. Λοιπόν, θέλω να σου πω ένα πολύ ωραίο που είδα.
0: Ναι.
1: Υπάρχει ένα πάρα πολύ ωραίο κλαμπ εδώ στην περιοχή της Πέλλας,
0: ναι.
1: Διάσημο,
0: ναι.
1: Ο οποίο ο επιχειρηματίας που το έχει είναι καταπληκτικός, μεγάλο μυαλό.
0: Μάλιστα.
1: Σε λέει, γιατί το κλαμπ τώρα, το πάρκι να μένει έτσι και να μην κάνει κατά τη μέρα.
0: Χωσός είναι.
1: Κάνει ο τύπος, τι έκανε ο τύπος, έβαλε μια γετσιοπλάστικα.
0: Μπράβο.
1: Βιογραφία.
0: Μπράβο.
1: Εντάξει.
0: Μπράβο.
1: Νταλίκες, Κλάρκ.
0: Ναι.
1: Και γίνεται πάλι εδώ πέρα και την παραγωγή και παραδίδουν τα ροδάκινά τους.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Και δουλεύει το πάρκι.
0: Όχι, μια χαρά. Ωραίο, δεν είναι.
1: Έτσι, σωστό.
0: Επιχειρηματίε.
1: Δεν είναι να μην το πάει τίποτα χαμένο.
0: Ό,τι μπορεί να βγάλει από οπουδήποτε, τι να κάνει ο κακομοίρη. Τι να κάνει. Όλοι κάνουν 10 δουλειές. Για πε.
1: Θέλω ένα κομματάκι, έψαχνα εκεί πέρα πίσω στο κεφάλι.
0: Ναι, ναι.
1: Πέρα του έχω σίγουρα έτσι όπω έχει.
0: Ναι, ναι.
1: Και θυμήθηκα ένα κομμάτι παλιό. Ride like the wind. Από Saxon.
0: Από Saxon. Ride like the wind. Αμέσως μετά τον Brendan Crocker, έτσι, γιατί είναι αυτό το τραγούδι τόσο διαχρονικό ότι some people have no money at all, έτσι, φάμε το πιστό. Θα ακούσουμε.
1: Και εγώ
0: μαζί, μαζί, στην ίδια κάθε θα πάμε. Σούρκο την Saxon, έλα, φιλιά, γεια.
1: Τα λέμε.

διασκεύασαν Christopher Cross, Ride Like the Wind. Πάμε μια βόλτα στην Αλεξανδρούπολη. Εκείνο ο Αστέριος Αγκατζηλιώτης. Γεια σου ρε Αστέρι, εκεί καταγράφει. Καλησπέρα φιλαράκι, καλή εκπομπή. Χαιρετισμούς από Αλεξανδρούπολη. Hello, hello.

0: hottest music with Sotiris Vakaros.
1: Ρε, πάνε να λυτέψουμε. Εντάξει, δεν κάνει και πολύ ζέστη σήμερα. Καλά είναι. Είμαστε βαρέα με τα οπτικά Ζάνης, Αριστοτέλους 11. Όλες οι μάρκες γυαλιά ηλίου και όλα τα τελευταία μοντέλα θα τα βρείτε εκεί. Ναι, Αριστοτέλους 11. Πας και αρχίζει και βάζεις. Το σωστό. Αυτό που θα σε κάνει να κατρακυλάς και όχι να περπατάς.

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: 4.500 τετραγωνικά μέτρα περιμένουν να τα ανακαλύψεις. Να πάρεις ιδέες, να βρεις αυτό ακριβώς που χρειάζεσαι. Γιατί πάντα η χαρά είναι μεγαλύτερη όταν φτιάχνεις κάτι μόνος σου. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε. New York Casual.

0: New York Ceremonia.
1: Groom Saloon. Για το γάμπρο που θέλει να ξεχωρίσει σε ένα χώρο που του αξίζει. Επώνυμες συλλογές διεθνών οίκων σε κοστούμι, παπούτσι και αξεσουάρ. Τηλέφωνο για ραντεβού 2521-033676. Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
0: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
3: Τηλέφωνο δράσης. 25210 30 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

0: εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
1: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
0: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια stock σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310 277 844.
2: Και στο τηλερίς.gr.
3: Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί εσείς εκεί. Στο τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
4: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιίου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service. Σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου. Και νέο κατάστημα για επιβατικά ακίνη φορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
5: We've got our fingers on the pulse of this community.
6: 104.7. Back to the music.
7: Via satellite. Rock Radio 104.7.

0: πνευματική συνεργασία του Charles Kelly με τον Richard Marx, Driving and Listening to Music. Δεύτερο ημίωρο, Double Trouble, Σωτήρι Τζο, Τζο Βακαρός. Τα τρία βήτα μαζί σας, Βάθος Βάρος και Καλοκαιρινός Βακάρος. Όλα αυτά στο Rock Radio Μικέλ στους 104,7 από το κέντρο της Θεσσαλονίκης, και ήρθε η ώρα να πάμε να κάνουμε
1: flashback
0: με Natalie S. Handmade στο Instagram αλλά και στο Facebook. Εκπληκτικές δημιουργίες, κορίτσια. Θα τα βρείτε και σε επιλεγμένες μπουτίκ. Είναι αυτά που ψάχνετε. Μπείτε μέσα, Natalie S. Handmade, Instagram και Facebook. Θα γυρίσω το χρόνο πίσω σαν σήμερα 9 Ιουλίου στο 1990.

Μουσική εδώ, Μίτσο, τον έχω εδώ. Mr. Rock Brunch. Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Έτσι στην Παρασκευή μετά τις 11 στο Blue Banana, στο Camping στο Ποσίδι, θα πηθείτε εκεί μέσα. Σάββατο είναι μετά τη συναυλία του Μπλε. Ενώ το Σάββατο το μεσημέρι από τις 12 θα είναι στο Premium Beach Bar Diamond, στα Νέα Μουδανιά. Και εμείς εκεί θα είμαστε. Βέβαια. Ρόουντι, παιδί μου. Εγώ ακολουθώ το Μίτσο και περνάω τέλεια. Τέλεια. Είναι στο νούμερο 2 η Generation.

0: 104.7, number 10.
1: Reeves Simpson. Too late.
0: Number 9.
1: Ella Langley. Morgan Wallen. I can't love you anymore.
0: Number 8.
1: Aspen Creek featuring Lars of Sound. Tell me. So tell me
0: what you think. Tell me, is it really? Number 7.
1: The Rumblin', The Fallin'.
0: Number 6.
1: Emma Rosa, Good Enough. The Rolling Stones, In the Stars.
0: Number 4.
1: Intelligent Music Project, No Flame, No Gain.
2: Keep your head up towards the sun. And your feet on the ground, nowhere to run.
0: Number 3.
1: Keith Urban, Michael McDonald, We Go Back.
0: Number 2.
1: Generation Radio, The Melody.
3: The melody brings back, the memory brings back, the feeling again and again, any place, any time, no matter where.
0: Number 1.
1: Michael Stipe, Andrew Butt, I Played the Fool.
3: I laugh at me, I'm trying, falling sometimes flying.
4: Ψηφίστε το αγαπημένο σας τραγούδι στο www.rockradio.gr. Ακούστε τα αποτελέσματα και το Rock Radio Top 10 κάθε Πέμπτη στις 10 το βράδυ στα Night Tracks. Φυσικά στο
0: Rock Radio 104.7.
1: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά, Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης, με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά, γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.

και αυτό. Tell me lies, tell me sweet little lies. Double Trouble, Σωτήρη Τζο, Γιώργο Βακάρος, παρέα με το οπτικά Ζάνι, είσαι στο τέλος 11. Αυτή είναι η Aspen Creek, σουηδικό project, παρέα με τα φωνητικά από τον Lars Subsound. Το μοναδικό Tell Me που μέχρι τις 10 το βράδυ βρίσκεται στο νούμερο 8 του Rock Radio Top 10. Και εσείς αν θέλετε να κάνετε ένα μοναδικό ταξίδι ζωής, ήρθε η ώρα σας. Sun Flight Travel στην περιοχή Λευκού Πύργου. Είναι και η Μαρία Σούλη, σας περιμένει, έχει ταξιδέψει σε 178 χώρες και κάνει την έρευνα για σας. Επικοινωνήστε με το Sun Flight Travel στο 231-0-280-500. Μην ξεχνάτε ότι θα βρείτε και μικρές παρέες ταξιδάκια, single travelers.

θυμηθούμε μια από τις μεγάλες τραγουδάρες που έχουν δώσει Starship το 1989, το εκπληκτικό It's Not Enough. Σήμερα στις 11 έχουμε ματσάκι για το Μουντιάλ. Γαλλία-Μαρόκο. Οι οπαδοί του Μαρόκου τι κάνανε? Πήγανε έξω από το ξενοδοχείο της Γαλλίας με τύπανα εκεί πυροτεχνήματα κακώς εσείς προσπαθώντας να χαλάσουν την ξεκούραση και τη συγκέντρωση των Γάλλων. Καλά, εντάξει. Τέλειο δεν κάνανε και οι Μεξικανοί τι κάνανε.

0: Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Ό,τι λέμε, το κάνουμε. Και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1 Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25210-2800. Για πρώτη φορά η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad. Πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW. Τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό. Γνήσια ανταλλακτικά. Εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις. Σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000. BMW Motorrad Αφή Ιωαννίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. 99.1. Πάντα δίπλα σας αξιόπιστα με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ο προορισμός σας για όλα τα ορθοπαιδικά είδη και ιατρικά μηχανήματα. Κατοίκον νοσηλεία, αναπηρικά αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, είδη φυσιοθεραπείας και αποκατάστασης, πάνες ακράτειας, γερανή ανύψωσης ασθενών, κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης, αεροστρώματα κατακλήσεων, παράδοση στο χώρο σας, συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ, Κρασόπουλος Tech Therapy, Βενιζέλου 126 Δράμα, τηλέφωνο 2521055122. Κρασόπουλος Tech Therapy. Η Hellenic Security σας προειδοποιεί. Εάν πιστεύετε πως ένα σύστημα ασφαλείας δεν χρειάζεται στο δικό σας χώρο, εμείς θα το κατανοήσουμε και κάποιοι άλλοι θα το εκμεταλλευτούν. Hellenic Security. Δράμα 48070. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου.
1: Ωρε φίλε, τι χρώμα είναι αυτό? Τι να σου πω, η γυναίκα μου το διάλεξε. Από πού όμως ξέρεις? Τι από πού αστειεύεσαι? Καναράς, όνομα και χρώμα.
0: Χρώματα Καναράς. Μοναδικά χρώματα, άψογη εξυπηρέτηση, εξειδικευμένα προϊόντα που προσφέρουν άμεσες λύσεις σε κάθε είδους πρόβλημα ανακαίνησης του χώρου σας. Χρώματα Καναράς. Μεταμορφώστε τους ιδιωτικούς και εργασιακούς σας χώρους σε αποδράσεις αναψυχής. Χρώματα Καναράς. 60 χρόνια χρωματίζουμε την ιστορία. 60 χρόνια ποιότητα στο χρώμα. Στην Ίωνος Δραγούμη 9. Χρώματα Καναράς. Υπογράφουμε, δεν αντιγράφουμε.
2: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
3: Τηλέφωνο δράσης. 25210-30-053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
0: Όρισε την ασφάλεια, την ελευθερία, την ανεξαρτησία σου. Νιώσε ασφαλής.
4: Hellenic Security. Νιώσε δικαιωμένος για την επιλογή σου. Από το 1991 συστήνουμε αποκλειστικά πρωτοποριακά συστήματα υψηλής τεχνολογίας και εγγυόμαστε ασφάλεια σε κάθε μικρή και μεγάλη σε στιγμή.
0: Εμπιστευτείτε μας για ολοκληρωμένες λύσεις σε φύλαξη κλειστών και ανοιχτών χώρων, κάμερες και κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης,
4: συστήματα συναγερμού τελευταίας τεχνολογίας, συστήματα πυρασφάλειας, ελέγχου πρόσβασης και χρονοπαρουσίας, χρηματοκιβώτη ασφαλείας.
0: Μονάδες άμεσης επέμβασης και περιπολίας δίπλα σας σε κάθε γεγονός.
4: Hellenic Security. Ενημερωθείτε σήμερα για τη δωρεάν μελέτη στο χώρο σας, αλλά και για τα απίστευτα πακέτα τιμών μας. Οι αντιπρόσωποι της G4S, του μεγαλύτερου οργανισμού ασφαλείας στον κόσμο, θέλουν να είστε ξέγνιαστοι κάθε μέρα και μπορούν να σας το προσφέρουν.
0: Hellenic Security. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου Δράμα. Τηλέφωνο 25210-48070.
4: Όταν νιώθεις ασφαλής, είσαι ελεύθερος.

Μικέλ είναι το στέκι μας. Η απίστευτη ποιότητα καφέ Μικέλ σε Ελλάδα και εξωτερικό. Καλησπέρα και στο ραδιοδράμα 99.1. Επαναλαμβάνω, πάρα πολλοί κόσμος και εκεί συντονισμένος. Και rockradio.gr για ολόκληρο τον κόσμο. Παραμένω στο top 10, στο νούμερο 9 ανέβηκε η Ella Langley, το Morgan Wallen. I can't love you.

Αυτή είναι η τεράστια επιτυχία που μας είχαν δώσει το 1991 η Devon Square με το If You Could See Me Now. Σωτήρι Τζο, Τζο Βακάρος, ορίστε, ορίστε, πάμε για καιρό.

Hotel Spa διασκέδαση 5 λεπτά τα σύνορα των Ευζώνων. Thessaloniki weather. Πώς θα πάει ο καιρός για σήμερα 5-9 Ιουλίου εδώ στη Θεσσαλονίκη? Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία μας λέει ότι θα έχουμε λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις απογευματινές ώρες με τοπικές βροχές ή ούμβρους. Η άνεμη μεταβλητή έως 4 από βόρεια, θερμοκρασία έως 32 βαθμούς Κελσίου. Τώρα είμαστε στους 32, μπράβο. Το δελτίο καιρού, μια χορηγία του Απολώνια Hotel Spa διασκέδαση. 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζών. Το 1990, The Vinyls μας είχαν δώσει αυτό το ύποπτο τραγούδι. Πολύ ύποπτο. I touch myself. Όπα.

ακούραστη, ρε φίλε, ακούραστη. Πόσες δεκαετίες. In the Stars. Αύριο κυκλοφορεί το Horror Times, έτσι, το καινούργιο του studio album. Σωτήρι Τζο, Τζο Βακάνος, 24 λεπτά μετά τις 2 στο Rock Radio Μιχέλ. Στους 104,7 Θεσσαλονίκη. Ακούραστο και το Μιχέλ βγάζει συνέχεια καινούργιες γεύσεις, καινούργιες γεύσεις. Πας ρε παιδί μου, δεν βαριέσαι με τίποτα. Λοιπόν, Don Henley. Είπαμε το τραγούδι που έγραψε ο κιθαρίστης Tom Petty. Το έδωσε το Tom Petty. Δεν του άρεσε καθόλου, δεν το θέλω, δεν ενδιαφέρει, λέει. Το δεις τον Don Henley, πω τραγουδάρα είναι αυτή. Πες το δω. Να σου. The Boys of Summer.

0: Εντάξει, αυτό είναι το γυναική έκδοση για το καλοκαιράκι. The Boys of Summer, το κορίτσι και τα αγοράκια. Εμείς τα αγοράκια τι θα κάνουμε. Γι' αυτό και εγώ θα το παρατάρω. Θα ισοσταθμίσω το θέμα. Βέβαια. Τον Henley, The Boys of Summer, οι Aerosmith όμως, τραγουδήσανε για τα κορίτσια του καλοκαιριού. Βεβαίως, πιστέψτε με, οι μοναδικοί Aerosmith τραγουδάνε. The Girls of Summer.
1: Hey, I'm Joe Perry.
2: And I'm Steven Tyler.

0: Τεχνικό πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 2:30.
2: Και είδη κουζίνας, είδη μπάνιου και αξεσουάρ, και μικροσυσκευές, καθαριστικά είδη, είδη για το μπαλκόνι και... Χιλιώτης, το δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα. Τα πάντα και για την οικοκυρά και το σπίτι.
1: Χιλιώτης, εργαλειωθείτε. Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγεί σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Αφείο Ανίδη. Επίσημος διανομέας Geely.
3: 8 χιλιόμετρο δράμας Καβάλας, Δοξάτο δράμας.
4: New York. Casual.

0: New York, ceremonia.
1: Groom Saloon. Για το γαμπρό που θέλει να ξεχωρίσει σε ένα χώρο που του αξίζει. Επώνυμες συλλογές διεθνών οίκων σε κοστούμι, παπούτσι και αξεσουάρ. Τηλέφωνο για ραντεβού 25210-33676. Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
0: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Το Φεστιβάλ Ποζάρ επιστρέφει 16, 17, 18 και 19 Ιουλίου. Τέσσερις ημέρες γεμάτες ένταση, μουσική και στιγμές που δεν ξεθοριάζουν εύκολα. Τέσσερις μέρες Ποζάρ με μερικά από τα πιο δυνατά και αγαπημένα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής και με καινούργιες καλοκαιρινές ιστορίες που θα λες όλο το χειμώνα.
3: Ταφ Λάθος, 12ος Πίθηκος, Εθισμός, Λόγος Τιμής, Χρυσίδα Γκαγκούτη, Παύλος Παυλίδης, Γιάννης Χαρούλης, Πάνος Βλάχος, Μίλτος Πασχαλίδης, Ιουλία Καραπατάκη, Κινή Δημητή, Πιξ Λάξ, Βασίλης Παπακοσταντίνου και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Εισιτήρια μέσω Come Together.
4: Με την υποστήριξη του ραδιοδράμα 99,1.
5: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
6: Τηλέφωνο δράσης. 25-210-30-053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
7: Ακούτε ραδιοδράμα 99,1.
8: Στράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
9: Μην ανησυχείς. Pi Genius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
8: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
9: Είπαμε. Οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια stock σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
10: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων. Για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση σύμφυπια. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο
11: 2310-230-199. 104.7. 104.7.

Σωτήρη Τζότζο Βακάρος. Λίγο να σας πω το πρόγραμμα, το καλετάρι, να γίνετε ρόουτι κι εσείς του Δημήτρη Βακάρου. Κύριος Rock Band, θα ακούτε Δευτέρα Παρασκευή 11:00 το πρωί. Ενώ σήμερα το βράδυ θα ακούτε και το Baby Baby DJ, τον Απόστολο στις 11. Σήμερα Πέμπτη, ο Δημήτρης παίζει μουσική στο Teddy Boys, Παπαστασίου με Πότσαρη Γωνία. Παρασκευή από τις 11 το βράδυ στο Blue Banana, μέσα στο κάμπινγκ του Απιθύτω, στο Ποσίδι. Το ίδιο και το Σάββατο το βράδυ μετά τη συνευλία των Μπλε θα παίζει ο Δημήτρης μουσική μέχρι το πρωί. Αλλά Σάββατο μεσημέρι στις 12 είμαστε όλοι. Αρκεί να βρούμε καμιά ξαπρόσταση και πανηγύρι, χαμός γίνεται στο Premium Beach Bar. Στα νέα μου δανειά εκεί στο Diamond. Στις 12 η ώρα θα παίζει μουσική ο Δημήτρης. Εντάξει. Τέλεια θάλασσα, τέλειες ξαπρόσθες, τέλειες γεύσεις, κοκτέιλ, μπέργκερ. Τώρα θα βγει χαμός εκεί πέρα. Πάμε για τρέλα τώρα. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δημοφιλή γενέθλια. Μια χορηγία από το ασφαλιστικό γραφείο Πέτρος Ζαΐρης, Τσιμισκή 62, όλη τη διαφορά της ασφάλειάς σας. 2310-251-051. Τώρα καλοκαιράκι και τα τσέτσικη σας και τα κάψτε και ό,τι έχετε και δεν έχετε για ασφάλεια. Να ηρεμήσετε, να ησυχάσετε. Αναλαμβάνει Πέτρος Ζαΐρης, ασφαλιστικό γραφείο, Τσιμισκή 62. Λοιπόν, 9 Ιουλίου σήμερα και το 1980 γενέθλια ο ντράμερ ο Sterling. Από τους Cuba Stank το 1976 ο κιθαρίστας Dan Estrin. Από τους Modest Amounts το 1975 ο Isaac Brock. Είπαμε για τον Jack White, τον White Stripes το 1975. Ο κιθαρίστας Simon Tong το 1972 γεννήθηκε. 1971 Kelvin Grant. Από τους Musical Youth. Από τους Anthrax το 1965 γεννήθηκε ο μπασίστας Frankie Bello. Από τους Inspiral Carpets. Θα τους ακούσουμε, θα τους ακούμε ήδη τώρα. Εδώ Saturn 5.

μεγάλος performer. Μεγάλος frontman είναι ο Jim Carrey, να ξέρεις. 1959, άλλος μοναδικός Mark Almond, είτε με τους Soft Cell. Πολύ καλούς, είτε με τους Soft Cell. Το 1959 γεννήθηκε. Το 1959, ο D.H. Peligro.

28 Οκτωβρίου 22, sorry. Αυτά τώρα, αυτά δεν προσπαθούν να τα ξεχωρίσουν και δεν γίνεται. 1954, Debbie Sledge από Sister Sledge. 1953, Kate Garner.

0: very conscious of it. Feel the presence of it.
1: Things go better with rock. Rock Radio 104.7.
2: Πάμε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Μια χορηγία από το ειδικό συνεργείο μοτοσυκλετών Moto Manama Speed Service στην Αγίου Δημητρίου 46. Οι μηχανές σας, τα σκούτερ σας. Είχατε μια στάση εκεί με τον Αντρέα. Τα λέτε γεια σου ρε Αντρέα με τα μαγικά σου χέρια. Ή στο 231-295-95-97 συνεννοείστε. Λοιπόν, η ιστορία έχει να κάνει με το φρόνημα των Happy Mondays, το Sean Ryder. Ξεκίνησε 9 Ιουλίου στο 2007. Εμφανίζεται στο The Ritz στο Manchester. Αλλά ο νόμος λέει ότι σε κλειστούς χώρους απαγορεύεται το τσιγάρο. Μόνο στη σκηνή, αν υπάρχει κάποιος ρόλος με τσιγάρο, μόνο τότε γίνεται μια εξαίρεση. Έλα και που όμως ο άλλος δικός μου είναι, ανάβει το ένα τσιγάρο μετά το άλλο, αφέρει τα κουβέρτα πάνω στη σκηνή, δεν καταλαβαίνει απολύτως τίποτα. Έτσι. Και ουσιαστικά άρχισε να πέφτουν τα πρόστιμα βροχή. 50 λίρες για κάθε τσιγάρο που άναψε. Εντάξει. Σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Μότο Μάλα Μασπίτ Σέβες, ειδικό συνεργείο μοτοσυκλετών Αγίου Δημητρίου 46.

το Good Enough είναι και αυτοί στο Rock Radio's Top 10 και ανεβαίνουν στο νούμερο 6. Μια που μιλάω για το Rock Radio's Top 10, τι λέτε, πάμε στην κορυφή, στο νούμερο 1, όπου θα ανακαλύψουμε στις 10 το βράδυ στην πρώτη μετάδοση του Rock Radio's Top 10 αν θα αντέξουν για δεύτερη εβδομάδα ο Michael Stipe και ο Andrew Watt. I played the

Λοιπόν, συγκλονιστικό ραδιοφωνικό κοινό, λέμε τη μαμά από εκεί ψηλά να βάλει τα μακαρόνια στην κατσαρόλα. Και όλες σας και όλοι μας έχουμε ένα αστέρι μέσα μας και πρέπει να τα αφήσουμε να λάμψει. Εμείς θα δώσουμε ραντεβού το βράδυ στις 9 για Night Tracks και στις 10 Rock Radio Star 10, η πρώτη μετάδοση. Εσείς μένετε εδώ που είστε, Δόκτωρ Στέργιος Παπαγκατζόπουλος διακοπάρει. 5 ώρα Δημήτρης Δημητρίου και σε 7 εδώ Μάστα Ματόπουλος, στις 9 μαζί και στις 11 Απόστολος Baby Baby DJ. Γεια σας, πάμε ως και τη μία. Ξυπνάτε το πρωί με Φέη Δημητριάδου και στις 11 Morning Manage, 11 Rock Brunch Δημήτρης. Ο Δημήτρης που είπαμε, έτσι, Πέμπτη σήμερα Teddy Boys, Παρασκευή Σάββατο στο Blue Banana, στο Camping Club Ιθίτα στο Ποσίδι. Σάββατο μεσημέρι στις 12 να παίζει μουσική στο Premium Beach Bar Diamonds, στα Νέα Μουδανιά. Κεντρικός μου χορηγός, το Optical Zani, στα Αριστοδιάνους 11. Πάμε να γίνουμε καλοκαιρινά κουκλάκια με καινούργια γυαλιά, λίγο όλες οι μάρκες. Είναι το Rock Radio Μικέλσου, 104,7 Θεσσαλονίκη. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο ραδιοδράμα 99 και 1 για την απευθεία σύνδεση.

0: ιδιαίτερους προορισμούς ταξίδια ζωής. Sunfly Travel. Δελτίο καιρό, Απολώνια Hotel Spa, διασκέδαση 5 λεπτά τα σύνορα των Ευζώνων. Δήμα Βιλή και Νέτρια Ασφαλιστικό Γραφείο, Πέτρος Ζαΐρης, Τσίμης και 62. Σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής, Μότο Μάλαμα, Σπιτ Σέβες, Αγίου Δημητρίου, 46. Τυπώνετε τα αγαπημένα σας μουσικά, τίσετ, καπέλα, κούπες καφέ, ό,τι γουστάρετε.
1: Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κταίο, αφίστα ματιάδη. Ό,τι λέμε το κάνουμε και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάγκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κταίο, αφίστα ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR, με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κταίο, αφίστα ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1η Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25210-2800. 99,1.
2: Ακούτε ράδιο δράμα 99,1.

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Χιλιώτης. Τεχνικό πολυκατάστημα για τον κάθε επαγγελματία μάστορα. Παρέχει εξειδικευμένες λύσεις από εξειδικευμένους ανθρώπους έτοιμους να ακούσουν τις ιδέες σας και να σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις στη χαμηλότερη τιμή. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
3: Κάποιες στιγμές χρειαζόμαστε κάτι παραπάνω από μια απλή βοήθεια. Χρειαζόμαστε οξυγόνο και δύναμη να ανταπεξέλθουμε κάθε στιγμή. Grassopoulos Tech Therapy. Ιατρικά μηχανήματα. Ιατρικό οξυγόνο. Οξυγονοθεραπεία. Αναπνευστήρες CPAP, BiPAP. Νεφελοποιητές, διαγνωστικές συσκευές. Οξύμετρα, μάσκες, αναλώσιμα. Κατοίκον νοσηλεία. Τεχνική υποστήριξη και σέρβις. Παράδοση στο χώρο σας. Grassopoulos Tech Therapy. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠ. Βενιζέλου 126, Δράμα. Τηλέφωνο 25210 55 122. Πάντα δίπλα σας, αξιόπιστα, με ανθρώπινο πρόσωπο. Grassopoulos Tech Therapy. New York Casual.

0: New York, ceremonia.
1: Groom Saloon. Για το γαμπρό που θέλει να ξεχωρίσει σε ένα χώρο που του αξίζει. Επώνυμες συλλογές διεθνών οίκων σε κοστούμι, παπούτσι και αξεσουάρ. Τηλέφωνο για ραντεβού 2521-033676. Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
0: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
3: Τηλέφωνο δράσης. 25210 30 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

0: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε. Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγεί σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Αφείο Ανίδη. Επίσημος διανομέας Geely.
1: 8 χιλιόμετρο δράμας Καβάλας. Δοξά το δράμα.
2: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad. Πιο κοντά σας από ποτέ, η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600 000. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. 99,1.
3: Στέλλα, πού είσαι καλή, τι κάνεις εδώ? Πού πας, πόσο καιρό έχω να σε δω?
4: Από πέρυσι, και εσύ χάθηκες. Κορίτσια, τι έγινε, για πού το βάλατε, ε?
3: Εσύ για πού το έβαλες?
4: Θεσσαλονίκη. Ψάχνουμε σπίτι για τον Αντώνη. Πέρασε στο πανεπιστήμιο. Εσείς?
3: Και εμείς. Αχ, είμαστε πολύ χαρούμενοι.
5: Τώρα με την πρόσβαση, όλο και περισσότεροι δραμηνοί στο πανεπιστήμιο. Φροντιστήριο πρόσβαση. Άρμεν 17. Τηλέφωνο επικοινωνίας. 25210-57467. Καλώς ήρθατε στην πρόσβαση.
6: 99.1. Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
7: Τηλέφωνο δράσης. 25210 30 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

0: Τεχνικό πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: Ήρθε η στιγμή για να βγάλεις τον μάστορα από μέσα σου. Ναι, αλλά προστασία έχεις. Φόρμα εργασίας, παπούτσια, γάντια, γυαλιά. Μάστορας χωρίς εξοπλισμό προστασίας δεν γίνεται. Χιλιώτης και στα είδη προστασίας. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε. New York. Casual.

0: New York, ceremonia.
1: Groom Saloon. Για το γαμπρό που θέλει να ξεχωρίσει σε ένα χώρο που του αξίζει. Επώνυμες συλλογές διεθνών οίκων σε κοστούμι, παπούτσι και αξεσουάρ. Τηλέφωνο για ραντεβού 25210-33676. Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
0: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Το φεστιβάλ Ποζάρ επιστρέφει 16, 17, 18 και 19 Ιουλίου. Τέσσερις ημέρες γεμάτες ένταση, μουσική και στιγμές που δεν ξεθοριάζουν εύκολα. Τέσσερις μέρες Ποζάρ με μερικά από τα πιο δυνατά και αγαπημένα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής και με καινούργιες καλοκαιρινές ιστορίες που θα λες όλο το χειμώνα.
3: Καφ Λάθος, 12ος Πίθηκος, Εθισμός, Λόγος Τιμής, Χρυσίδα Γκαγκούτη, Παύλος Παυλίδης, Γιάννης Χαρούλης, Πάνος Βλάχος, Μίλτος Πασχαλίδης, Ιουλία Καραπατάκη, Κίνη Θνητή, Πικ Σλάξ, Βασίλης Παπακοσταντίνου και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Εισιτήρια μέσω Come Together.
4: Με την υποστήριξη του Ραδιοδράμα 99,1.
5: Η Hellenic Security σας προειδοποιεί. Εάν πιστεύετε πως ένα σύστημα ασφαλείας δεν χρειάζεται στο δικό σας χώρο, εμείς θα το κατανοήσουμε και κάποιοι άλλοι θα το εκμεταλλευτούν. Hellenic Security. Δράμα 48070. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου.
6: Λοιπόν, γράφετε G4SITOS. G4S ITOS.
7: Καλά, τι κάνεις? Τους λες το κωδικό ασφαλείας του σπιτιού.
6: Αγάπη μου, το ITOS από την G4S είναι ο κωδικός ασφαλείας για όποιον θέλει να προστατέψει, να δει και να διαχειριστεί το χώρο του από οπουδήποτε, ακόμα και στις διακοπές. Απλά από το κινητό του. Πριν φύγετε για διακοπές, γνωρίστε το ολοκληρωμένο σύστημα ITOS της G4S, του παγκόσμιου ηγέτη στην ασφάλεια. Μπείτε στο g4s-itos.gr.
8: Αντιπρόσωποι της G4S, του μεγαλύτερου οργανισμού ασφαλείας στον κόσμο, θέλουν να είστε ξέγνιαστοι κάθε μέρα και μπορούν να σας το προσφέρουν.
5: Hellenic Security, 1η Ιουλίου 2, έναντι διοικητηρίου Δράμα. Τηλέφωνο 25210-48070.
8: Όταν νιώθεις ασφαλής, είσαι ελεύθερος.
1: Παίζουμε τη μουσική που μας αρέσει και

0: Γιάννης Γαζάνης, φροντιστήριο πρόσβαση. Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Ό,τι λέμε, το κάνουμε. Και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1 Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25 210 2800. 99,1. 99,1. Πάντα δίπλα σας αξιόπιστα με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ο προορισμός σας για όλα τα ορθοπαιδικά είδη και ιατρικά μηχανήματα. Κατοίκον νοσηλεία, αναπηρικά αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, είδη φυσιοθεραπείας και αποκατάστασης. Πάνες ακράτειας, γερανή ανύψωσης ασθενών. Κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης, αεροστρώματα κατακλήσεων. Παράδοση στο χώρο σας. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ. Κρασόπουλος Tech Therapy. Βενιζέλου 126 Δράμα. Τηλέφωνο 2521055122. Κρασόπουλος Tech Therapy. 99.1.
1: Ακούτε ραδιοδράμα 99,1.

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 5:30.
2: Άλλοι φωνάζουν τεχνικό για ένα μερεμέτι. Εμείς ψηφίζουμε Χιλιώτη. Χιλιάδες εργαλεία και είδη σπιτιού για να γίνεις μάστορας στο σπίτι σου. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα έχεις 4.500 τετραγωνικά μέτρα για να βρεις αυτό ακριβώς που χρειάζεσαι τη στιγμή που το χρειάζεσαι. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε. New York Casual.
3: Εσύ ορίζεις τον ντύσιμό σου. Στεφάν, κοζί τζινς, γκαμπιάνο. Sports 6 συλλογές σε ρούχο και παπούτσι.
1: New York, ceremonia.
3: Groom Saloon. Για το γαμπρό που θέλει να ξεχωρίσει σε ένα χώρο που του αξίζει. Επώνυμες συλλογές διεθνών οίκων σε κοστούμι, παπούτσι και αξεσουάρ. Τηλέφωνο για ραντεβού 25210-33676. Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
1: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
4: Στέλλα, πού είσαι καλή, τι κάνεις εδώ? Πού πας, πόσο καιρό έχω να σε δω?
5: Από πέρυσι, και εσύ χάθηκες. Κορίτσια, τι έγινε, για πού το βάλατε?
4: Εσύ για πού το έβαλες?
5: Θεσσαλονίκη, ψάχνουμε σπίτι για τον Αντώνη. Πέρασε στο πανεπιστήμιο, εσείς?
4: Και εμείς, αχ, είμαστε πολύ χαρούμενοι.
6: Τώρα με την πρόσβαση, όλο και περισσότερη δραμηνή στο πανεπιστήμιο. Φροντιστήριο πρόσβαση, Άρμεν 17. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25210-57467. Καλώς ήρθατε στην πρόσβαση.
7: Το φεστιβάλ Ποζάρ επιστρέφει 16, 17, 18 και 19 Ιουλίου. Τέσσερις ημέρες γεμάτες ένταση, μουσική και στιγμές που δεν ξεθοριάζουν εύκολα. Τέσσερις μέρες Ποζάρ με μερικά από τα πιο δυνατά και αγαπημένα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής και με καινούργιες καλοκαιρινές ιστορίες που θα λες όλο το χειμώνα.
8: Καφ Λάθος, 12ος Πίθηκος, Εθισμός, Λόγος Τιμής, Χρυσίδα Γκαγκούτη, Παύλος Παυλίδης, Γιάννης Χαρούλης, Πάνος Βλάχος, Μίλτος Πασχαλίδης, Ιουλία Καραπατάκη, Κίνη Γνητή, Πικ Σλάξ, Βασίλης Παπακοσταντίνου και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Εισιτήρια μέσω Come Together.
9: Με την υποστήριξη του ραδιοδράμα 99,1.
10: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
11: Τηλέφωνο δράσης. 25210-30-053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
12: Ακούτε ραδιοδράμα 99,1.

0: Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφισταματιάδη. Ό,τι λέμε το κάνουμε και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάγκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφισταματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR, με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφισταματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1 Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25210 2800.
1: Κάποιες στιγμές χρειαζόμαστε κάτι παραπάνω από μια απλή βοήθεια. Χρειαζόμαστε οξυγόνο και δύναμη να ανταπεξέλθουμε κάθε στιγμή. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ιατρικά μηχανήματα. Ιατρικό οξυγόνο. Οξυγονοθεραπεία. Αναπνευστήρες CPAP, BiPAP. Νεφελοποιητές, διαγνωστικές συσκευές. Οξύμετρα, μάσκες, αναλώσιμα. Κατοίκον νοσηλεία. Τεχνική υποστήριξη και σέρβις. Παράδοση στο χώρο σας. Κρασόπουλος Tech Therapy. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ. Βενιζέλου 126, Δράμα. Τηλέφωνο 25210 55 122. Πάντα δίπλα σας, αξιόπιστα, με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy. 99.1.
2: Στέλλα, πού είσαι καλή, τι κάνεις εδώ? Πού πας, πόσο καιρό έχω να σε δω?
3: Από πέρυσι, και εσύ χάθηκες. Κορίτσια, τι έγινε, για πού το βάλατε, ε?
2: Εσύ για πού το έβαλες?
3: Θεσσαλονίκη. Ψάχνουμε σπίτι για τον Αντώνη. Πέρασε στο πανεπιστήμιο. Εσείς?
2: Και εμείς. Αχ, είμαστε πολύ χαρούμενοι.
4: Τώρα με την πρόσβαση, όλο και περισσότεροι δραμηνοί στο πανεπιστήμιο. Φροντιστήριο Πρόσβαση. Άρμεν 17. Τηλέφωνο επικοινωνίας. 25210 57 467. Καλώς ήρθατε στην πρόσβαση.
5: Ρε φίλε, τι χρώμα είναι αυτό? Τι να σου πω, η γυναίκα μου το διάλεξε. Από πού όμως ξέρεις? Τι από πού αστειεύεσαι? Καναράς, όνομα και χρώμα. Χρώματα Καναράς. Μοναδικά χρώματα, άψογη εξυπηρέτηση, εξειδικευμένα προϊόντα που προσφέρουν άμεσες λύσεις σε κάθε είδους πρόβλημα ανακαίνησης του χώρου σας. Χρώματα Καναράς. Μεταμορφώστε τους ιδιωτικούς και εργασιακούς σας χώρους σε αποδράσεις αναψυχής. Χρώματα Καναράς. 60 χρόνια χρωματίζουμε την ιστορία. 60 χρόνια ποιότητα στο χρώμα. Στην Ίωνος Δραγούμη 9. Χρώματα Καναράς. Υπογράφουμε, δεν αντιγράφουμε.
6: Για πρώτη φορά η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad, πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600 000. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
7: Η Hellenic Security σας προειδοποιεί. Εάν πιστεύετε πως ένα σύστημα ασφαλείας δεν χρειάζεται στο δικό σας χώρο, εμείς θα το κατανοήσουμε και κάποιοι άλλοι θα το εκμεταλλευτούν. Hellenic Security. Δράμα 48070. 1 Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου. Όρισε την ασφάλεια, την ελευθερία, την ανεξαρτησία σου. Νιώσε ασφαλής.
8: Hellenic Security. Νιώσε δικαιωμένος για την επιλογή σου. Από το 1991 συστήνουμε αποκλειστικά πρωτοποριακά συστήματα υψηλής τεχνολογίας και εγγυόμαστε ασφάλεια σε κάθε μικρή και μεγάλη σας στιγμή.
7: Επιστευτείτε μας για ολοκληρωμένες λύσεις σε φύλαξη κλειστών και ανοιχτών χώρων, κάμερες και κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης,
8: συστήματα συναγερμού τελευταίας τεχνολογίας, συστήματα πυρασφάλειας, ελέγχου πρόσβασης και χρονοπαρουσίας, χρηματοκιβώτη ασφαλείας.
7: Μονάδες άμεσης επέμβασης και περιπολίας δίπλα σας σε κάθε γεγονός.
8: Hellenic Security. Ενημερωθείτε σήμερα για τη δωρεάν μελέτη στο χώρο σας, αλλά και για τα απίστευτα πακέτα τιμών μας. Οι αντιπρόσωποι της G4S, του μεγαλύτερου οργανισμού ασφαλείας στον κόσμο, θέλουν να είστε ξέγνιαστοι κάθε μέρα και μπορούν να σας το προσφέρουν.
7: Hellenic Security. 1 Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου Δράμα. Τηλέφωνο 25210
9: 48 070.
10: Όταν νιώθεις ασφαλής, είσαι ελεύθερος.

0: Τεχνικό πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 6:30.
2: Είναι στιγμές που ψάχνεις λύσεις που θέλεις να φτιάξεις ή να επισκευάσεις στο σπίτι ή στον κήπο σου. Αυτό που ζητάς υπάρχει. Χιλιώτης. Το δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
3: Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγεί σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Αφείο Ανίδη. Επίσημος διανομέας Geely.
4: 8 χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας, Δοξάτο Δράμας.
5: New York. Casual.

0: New York Ceremonia.
1: Groom Saloon. Για το γαμπρό που θέλει να ξεχωρίσει σε ένα χώρο που του αξίζει. Επώνυμες συλλογές διεθνών οίκων σε κοστούμι, παπούτσι και αξεσουάρ. Τηλέφωνο για ραντεβού 2521-033676. Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
0: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
3: Τηλέφωνο δράσης. 25210 30 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Ό,τι λέμε, το κάνουμε. Και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1 Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25 210 2800. 99,1. Πάντα δίπλα σας αξιόπιστα με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ο προορισμός σας για όλα τα ορθοπαιδικά είδη και ιατρικά μηχανήματα. Κατοίκον νοσηλεία, αναπηρικά μαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, είδη φυσιοθεραπείας και αποκατάστασης, πάνες ακράτειας, γερανή ανύψωσης ασθενών, κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης, αεροστρώματα κατακλήσεων, παράδοση στο χώρο σας, συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ, Κρασόπουλος Tech Therapy, Βενιζέλου 126 Δράμα, τηλέφωνο 2521055122, Κρασόπουλος Tech Therapy. 99.1

0: Χιλιώτης. Με χίλιες και μία λύσεις και στα χρώματα. Τεχνικό πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
3: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special.
4: Μαστροτάκι, έμπαινε.
2: Ανανέωση.
4: Ανοιχτό μυαλό, Αντράκης, κυρακέτη μου.
5: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
2: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
5: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
0: Αναζητήστε όλη τη σειρά χρωμάτων Βέχρο στο Χιλιώτη. Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
6: Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγεί σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Αφείο Ανίδη. Επίσημος διανομέας Geely.
7: 8 χιλιόμετρο δράμας Καβάλας. Δοξάτο δράμα.
8: Το Φεστιβάλ Πόζαρ επιστρέφει 16, 17, 18 και 19 Ιουλίου. 4 ημέρες γεμάτες ένταση, μουσική και στιγμές που δεν ξεθοριάζουν εύκολα. 4 μέρες Πόζαρ με μερικά από τα πιο δυνατά και αγαπημένα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής. Και με καινούργιες καλοκαιρινές ιστορίες που θα λες όλο το χειμώνα.
9: Ταφ Λάθος, 12ος Πίθηκος, Εθισμός, Λόγος Τιμής, Χρυσίδα Γκαγκούτη, Παύλος Παυλίδης, Γιάννης Χαρούλης, Πάνος Βλάχος, Μίλτος Πασχαλίδης, Ιουλία Καραπατάκη, Κίνη Δμητή, Πικ Σλάξ, Βασίλης Παπακοσταντίνου και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Εισιτήρια μέσω Come Together.
10: Με την υποστήριξη του ραδιοδράμα 99,1.
11: New York, Casual.

0: New York, ceremonia.
1: Groom Saloon. Για το γαμπρό που θέλει να ξεχωρίσει σε ένα χώρο που του αξίζει. Επώνυμες συλλογές διεθνών οίκων σε κοστούμι, παπούτσι και αξεσουάρ. Τηλέφωνο για ραντεβού 25210-33676. Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
0: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Η Hellenic Security σας προειδοποιεί. Εάν πιστεύετε πως ένα σύστημα ασφαλείας δεν χρειάζεται στο δικό σας χώρο, εμείς θα το κατανοήσουμε και κάποιοι άλλοι θα το εκμεταλλευτούν. Hellenic Security. Δράμα 48070. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου.
3: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
4: Τηλέφωνο δράσης. 25210-30-053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
5: Λοιπόν, γράφετε G4SITOS. G4S ITOS.
6: Καλά, τι κάνεις? Τους λες τον κωδικό ασφαλείας του σπιτιού?
5: Αγάπη μου, το ITOS από την G4S είναι ο κωδικός ασφαλείας για όποιον θέλει να προστατέψει, να δει και να διαχειριστεί το χώρο του από οπουδήποτε, ακόμα και στις διακοπές. Απλά από το κινητό του. Πριν φύγετε για διακοπές, γνωρίστε το ολοκληρωμένο σύστημα ITOS της G4S, του παγκόσμιου ηγέτη στην ασφάλεια. Μπείτε στο g4s.itos.gr.
7: Αντιπρόσωποι της G4S, του μεγαλύτερου οργανισμού ασφαλείας στον κόσμο, θέλουν να είστε ξέγνιαστοι κάθε μέρα και μπορούν να σας το προσφέρουν.
2: Hellenic Security, 1η Ιουλίου 2, έναντι διοικητηρίου Δράμα. Τηλέφωνο 25210-48070.
7: Όταν νιώθεις ασφαλής, είσαι ελεύθερος.
8: Ακούτε Ράδιο Δράμα 99.

0: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad. Πιο κοντά σας από ποτέ, η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600 000. BMW Motorrad Αφή Ιωαννίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφή Σταματιάδη. Ό,τι λέμε το κάνουμε και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και buggy. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφή Σταματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR, με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφή Σταματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1η Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25 2 10 2 800.
2: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
3: Τηλέφωνο δράσης 25 210 30 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
4: Ακούτε ράδιο δράμα 99,1.

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Τι θα κάνουμε τελικά με το δωμάτιο του παιδιού? Θα το ψούμε!
3: Γίτσες!
0: Δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για το πόσο προστατεύει η ευχή, όμως είμαστε σίγουροι για το πόσο προστατεύει το χρώμα μας. Γιατί το άοσμο και οικολογικό Smaltoplast Silk από τη Βέχρο έχει τη δύναμη να αντιστέκεται σε μικρόβια και μούχλα, συνεισφέροντας σε ένα υγιές περιβάλλον. Πιστοποιημένο υποαλλεργικό χρώμα από το Βρετανικό Ίδρυμα Αλλεργιών. Αντιμικροβιακό, άοσμο και οικολογικό Smaltoplast Silk από τη Βέχρο. Βέχρο, το χρώμα έχει δύναμη.
4: Αναζητήστε όλη τη σειρά χρωμάτων Βέχρο στο Χιλιώτη. Χιλιώτης, εργαλειωθείτε.
5: Κάποιες στιγμές χρειαζόμαστε κάτι παραπάνω από μια απλή βοήθεια. Χρειαζόμαστε οξυγόνο και δύναμη να ανταπεξέλθουμε κάθε στιγμή. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ιατρικά μηχανήματα. Ιατρικό οξυγόνο. Οξυγονοθεραπεία. Αναπνευστήρες CPAP, BiPAP. Νεφελοποιητές, διαγνωστικές συσκευές. Οξύμετρα, μάσκες, αναλώσιμα. Κατοίκον νοσηλεία. Τεχνική υποστήριξη και σέρβις. Παράδοση στο χώρο σας. Κρασόπουλος Tech Therapy. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ. Βενιζέλου 126, Δράμα. Τηλέφωνο 25210 55 122. Πάντα δίπλα σας. Αξιόπιστα, με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy. New York Casual.

0: New York, ceremonia.
1: Groom Saloon. Για το γαμπρό που θέλει να ξεχωρίσει σε ένα χώρο που του αξίζει. Επώνυμες συλλογές διεθνών οίκων σε κοστούμι, παπούτσι και αξεσουάρ. Τηλέφωνο για ραντεβού 2521-033676. Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
0: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Στέλλα, πού είσαι καλέ, τι κάνεις εδώ? Πού πας, πόσο καιρό έχω να σε δω?
3: Από πέρυσι, και εσύ χάθηκες. Κορίτσια, τι έγινε, για πού το βάλατε, ε?
2: Εσύ για πού το έβαλες?
3: Θεσσαλονίκη, ψάχνουμε σπίτι για τον Αντώνη. Πέρασε στο πανεπιστήμιο, εσείς?
2: Και εμείς, αχ, είμαστε πολύ χαρούμενοι.
4: Τώρα με την πρόσβαση, όλο και περισσότερη δραμηνή στο πανεπιστήμιο. Φροντιστήριο πρόσβαση, Άρμεν 17. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25210-57467. Καλώς ήρθατε στην πρόσβαση.
5: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
6: Τηλέφωνο δράσης 25210 30 053, υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

0: Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Ό,τι λέμε, το κάνουμε. Και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1 Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25 210 2800. 99.1
1: New York, Casual.

0: New York Ceremonia.
1: Groom Saloon. Για το γαμπρό που θέλει να ξεχωρίσει σε ένα χώρο που του αξίζει. Επώνυμες συλλογές διεθνών οίκων σε κοστούμι, παπούτσι και αξεσουάρ. Τηλέφωνο για ραντεβού 25210-33676. Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
0: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Η Hellenic Security σας προειδοποιεί. Εάν πιστεύετε πως ένα σύστημα ασφαλείας δεν χρειάζεται στο δικό σας χώρο, εμείς θα το κατανοήσουμε και κάποιοι άλλοι θα το εκμεταλλευτούν. Hellenic Security. Δράμα 48070. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου. Όρισε την ασφάλεια, την ελευθερία, την ανεξαρτησία σου. Νιώσε ασφαλής.
3: Hellenic Security. Νιώσε δικαιωμένος για την επιλογή σου. Από το 1991 συστήνουμε αποκλειστικά πρωτοποριακά συστήματα υψηλής τεχνολογίας και εγγυόμαστε ασφάλεια σε κάθε μικρή και μεγάλη σε στιγμή.
2: Εμπιστευτείτε μας για ολοκληρωμένες λύσεις σε φύλαξη κλειστών και ανοιχτών χώρων, κάμερες και κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης,
3: συστήματα συναγερμού τελευταίας τεχνολογίας, συστήματα πυρασφάλειας, ελέγχου πρόσβασης και χρονοπαρουσίας, χρηματοκιβώτη ασφαλείας.
2: Μονάδες άμεσης επέμβασης και περιπολίας δίπλα σας σε κάθε γεγονός.
3: Hellenic Security. Ενημερωθείτε σήμερα για τη δωρεάν μελέτη στο χώρο σας, αλλά και για τα απίστευτα πακέτα τιμών μας. Οι αντιπρόσωποι της G4S, του μεγαλύτερου οργανισμού ασφαλείας στον κόσμο, θέλουν να είστε ξέγνιαστοι κάθε μέρα και μπορούν να σας το προσφέρουν.
2: Hellenic Security. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου Δράμα. Τηλέφωνο 25210. 48 070.
3: Όταν νιώθεις ασφαλής, είσαι ελεύθερος.

0: τηλέφωνο 23 10 26 85 55 και στο kyriakakis.gr.
1: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
2: Rock Radio. Ready. Now back to the music.
3: Back to the music.
4: Travis spoken.
2: Rock Radio 104.7.

κλείσουμε την μοναδική Bonnie Tyler που την χάσαμε χθες το βράδυ, σύμφωνα με την ανακοίνωση στα 75 της. Προλάβαμε και την έχουμε απολαύσει αρκετές φορές. Τελευταία φορά που την είδαμε εδώ στη Θεσσαλονίκη, στο Sally Festival εκεί στη Καλλιτική. Μοναδική Bonnie Tyler. Ξέρετε, οι καλλιτέχνες δεν πεθαίνουν ποτέ, μας έχουν αφήσει τρέλη περιουσία. Faster than the speed of night. Παραγωγή Jim Steinman, John Jensen. Εντάξει. Από τις τραγουδάρες. 1983. Ξεκίνησαν τα Night Tracks, ο Τύρι Τζο, Τζο Βακάρος, τα 3 βήτα μαζί σας, Βάθος Βάρος και Καλοκαιρινός Βακάρος. Είναι και βραδιά Rock Radio Stop 10, στη δεύτερη ώρα, μετά τις 10. Η πρώτη μετάδοση, το τι έχετε ψηφίσει εσείς, το τι έχουμε μεταδώσει όλες τις εκπομπές εδώ, στους 104,7 στο Rock Radio Μικέλ. Εύχομαι να έχετε ένα ωραίο καφεδάκι στα χέρια σας από τα Μικέλ και να απολαμβάνετε τη μία τραγουδάρα μετά την άλλη. Γιατί θα σας έρθει πολύ πράγμα, να ξέρετε. Καλησπέρα και στο Ράδιο Δράμα 99.1. Σε απευθεία σύνδεση εκεί και παγκοσμίως από το site μας rockradio.gr. Πρώτα το τραγούδι της εκπομπής. Αυτό είναι το The Night Track Song.

Baggage Queen, Don't Stop Me Now, 1978. Η θερμοκρασία που είναι μια χορηγία από το κατάστημα του Σταύρου Κωνσταντινίδη, Ολυμπιάδος και Αθηνά σε ένα γωνία. Ηλεκτρολογικό υλικό, υδραυλικά είδη. Αν θέλετε αποτελέσματα λουξ, χρώματα τέτρα λουξ, έχετε προβλήματα στο σπίτι ηλεκτρολογικής υδραυλικής φύσεως, 2310-2055-82. Σταύρος Κωνσταντινίδης, 29 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη. Υγρασία 55%. Don't

0: to blast off with hit after hit after hit.
1: Here we go with Night Tracks.
0: Sotiris Makaros at the controls. Turn it up.
2: Turn it up. Turn it up. Turn it up.
1: Night Tracks. Jamming Night Tracks.
3: Sotiris Makaros.
4: Rock Radio Mikkel στους 104,7. Πέμπτη βράδυ είναι βραδιά Rock Radio Top 10. Μετά τις 10, στις 11 καταφθάνει Απόστολος Baby Baby DJ και σας πάει ως και τη μία. Αυτή είναι η μοναδική Dire Straits. Money for Nothing. Jojo Vakaros.

είναι, αλλά δεν ξέρω πόσο αληθινό είναι με αυτά που συμβαίνουν. Ότι όσο μεγαλώνεις τόσο πιο πολύ μαθαίνεις. Σωστά? Λάθος. Σήμερα είχαμε φωτιά στο Καλοχώρι. Εντάξει, ακόμα σβήνουν οι άνθρωποι. Εκεί πέρα. Ακούστε τώρα. Στην σύλληψη ενός 70χρονου άντρα προχώρησαν οι αρχές για την πυρκαγιά που ξέσπασε σήμερα στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης. Από τα στοιχεία της προανάκρισης προέκυψε ότι η πυρκαγιά, παρότι βυσούσε σήμερα, είχε δυνατές ρηπές ο αέρας, προκλήθηκε όταν 70χρονος έκανε χρήση γυμνής φλόγας σε χαρτί, δηλαδή άναψε χαρτιά, τα βάλε φωτιά τα χαρτιά για να απομακρύνει σφίγγες. Εντάξει, η φωτιά επεκτάθηκε σε παρακείμενες αποθήκες. Εντάξει, χρειάζεται να πω τίποτα, να προσθέσετε τίποτα. 70χρονος, ο κανένα πιτσιρίκι, 70χρονος. Ο άλλος που μας είπαν εξ' πέρα ότι το αυτοκίνητο του έκανε κολλιές, τι έκανε και προκάλεσε σπίδες και πήρε φωτιά το ρόκα στο ξέρω εγώ. 76χρονος ο κύριος. Πάμε καλά έτσι. Rock Radio Μικέλ. Στο 104,5 κάτσε από την γουλιά. Πέντε σπέντε. Από τα Μικέλ που έχω. Ωραία, ωραία, ωραία. Άσε με, άσε με. Άσε με, δεν μπορώ, τρελαίνομαι. Καλησπέρα και στο ράδιο δράμα 9 και 1. Μην τρελαίνεστε. Εγώ τρελάθηκα ήδη. Και παγκοσμίως, rockradio.gr. Πάθημι, δεν το ήμουν στο Benjamin Orr.

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Σου αρέσει να επισκευάζεις ή να κατασκευάζεις? Χιλιώτης, το δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης, εργαλειωθείτε.
3: Πάντα δίπλα σας αξιόπιστα, με ανθρώπινο πρόσωπο. Grassopoulos Tech Therapy. Ο προορισμός σας για όλα τα ορθοπαιδικά είδη και ιατρικά μηχανήματα. Κατοίκον νοσηλεία, αναπηρικά μαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, είδη φυσιοθεραπείας και αποκατάστασης, πάνες ακράτειας, γερανή ανύψωσης ασθενών, κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης, αεροστρώματα κατακλήσεων, παράδοση στο χώρο σας, συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ. Grassopoulos Tech Therapy. Βενιζέλου 126 Δράμα. Τηλέφωνο 2521055122. Grassopoulos Tech Therapy.
1: New York, Casua.

0: New York Ceremonia.
1: Groom Saloon. Για το γαμπρό που θέλει να ξεχωρίσει σε ένα χώρο που του αξίζει. Επώνυμες συλλογές διεθνών οίκων σε κοστούμι, παπούτσι και αξεσουάρ. Τηλέφωνο για ραντεβού 25210-33676. Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
0: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Για πρώτη φορά η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad. Πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφίο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW. Τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό. Γνήσια ανταλλακτικά. Εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις. Σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
3: Το φεστιβάλ Ποζάρ επιστρέφει 16, 17, 18 και 19 Ιουλίου. Τέσσερις ημέρες γεμάτες ένταση, μουσική και στιγμές που δεν ξεθοριάζουν εύκολα. Τέσσερις μέρες Ποζάρ με μερικά από τα πιο δυνατά και αγαπημένα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής και με καινούργιες καλοκαιρινές ιστορίες που θα λες όλο το χειμώνα.
4: Καφλάθος, 12ος πίθηκος, εθισμός, λόγος τιμής, Χρυσίδα Γκαγκούτη, Παύλος Παυλίδης, Γιάννης Χαρούλης, Πάνος Βλάχος, Μίλτος Πασχαλίδης, Ιουλία Καραπατάκη, Κίνη Δμητή, Πικ Σλάξ, Βασίλης Παπακοσταντίνου και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Εισιτήρια μέσω Come Together.
5: Με την υποστήριξη του Ραδιοδράμα 99,1.
6: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
7: Τηλέφωνο δράσης. 25210-30-053 υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
8: Limited number of families. Back to the music. Rock Radio. The new. Check it out. 104.7.

0: τα Night Tracks, Maggie Rose, καινούργια δουλειά, The Red Shoes, άντε κορίτσια, μπορείς τα κόκκινα παπουτσάκια, άντε καμιά βολτίτσα, έλα, Σωτήρη Τζο, Τζο Βακάρος, τα Night Tracks, έως και τις 10-10 η ώρα, σήμερα έχουμε την πρώτη μετάδοση του Rock Radio Stop 10, το τι έχετε ψηφίσει εσείς, το τι έχουμε μεταδώσει εμείς, Rock Radio Mikel στους 104. Ακόμα 7 Θεσσαλονίκη σε απευθεία σύνδεση. Ραδιοδράμα 99,1. Και ήρθε η ώρα τώρα να πάμε να κάνουμε το πολύ πολύ αγαπητό flashback.
1: Flashback.
0: Ω, ναι, βέβαια. Λοιπόν, με Natalie S. Handmade στο Instagram αλλά και στο Facebook. Μοναδικές δημιουργίες, κορίτσια, είναι αυτά που ψάχνετε. Είτε στο Facebook Natalie S. Handmade, είτε στο Instagram και φυσικά σε επιλεγμένες boutique. Θα γυρίσω.

0: γυρίσαμε σαν σήμερα το χρόνο 9 Ιουλίου στο 1991.
1: Flashback.
0: Με Natalie S. Hanmey στο Instagram αλλά και στο Facebook. Εκπληκτικές δημιουργίες κορίτσια. Συνετίσαμε στην κορυφή του Billboard. Την μοναδική Πολά Άντο. The Rush. Rush. Στον τύρι Τζο Βακάρο. Σε μια επιτυχία μετά την άλλη. 20 λεπτά. Πριν τις 10. Να κλείσουμε την πρώτη ώρα και πάμε για την πρώτη μετάδοση.

0: bring an ID. Vicaris.
1: Rock Radio.
0: Vicaris. Vicaris.
1: On Rock Radio.
0: It's Rock Radio.
1: Yeah.
0: Vicaris. It's Rock Radio. Hello, I'm Phil Collins, and you're listening to Vicaris. It's Rock Radio. Good fun. Enjoyed it very much. Enjoyed it very much.
2: Λίγο πιο πριν ήμουν εκεί, Carly Simon, με All I Want Is You. Αυτός είναι ο Phil Collins, διασκευάζοντας τραγουδάρα του Leo Sayer από το 1977. Βέβαια, ο Phil το διασκεύασε το 2002 και έφτασε και μέχρι το νούμερο 28 στα single στο Ηνωμένο Βασίλειο, στο UK's Single Chart. Αυτό είναι το μοναδικό.

Λοιπόν, πάμε σε ένα πρωί νούμερο 1 του Rock Radio Stop 10, μια που πλησιάζει η πρώτη μετάδοση του Rock Radio Stop 10. Θα δημιουργούμε Duran Duran να διασκευάζουν ELO το εκπληκτικό Evil Woman.

0: the Night Tracks from Thessaloniki. Σωτήρης Μακάρος.
1: Με Banana Rama από το 84 κλείνουμε την πρώτη ώρα των Night Tracks και το εκπληκτικό Cruel Summer. Ετοιμαστείτε μετά τις διαφημίσεις. Η πρώτη μετάδοση του Rock Radio Top 10.

0: Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Ό,τι λέμε το κάνουμε και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάγκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR, με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1 Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25210 2800.
1: Πω ρε φίλε, τι χρώμα είναι αυτό? Τι να σου πω, η γυναίκα μου το διάλεξε. Από πού όμως ξέρεις? Τι από πού αστειεύεσαι? Καναράς, όνομα και χρώμα. Χρώματα Καναράς. Μοναδικά χρώματα, άψογη εξυπηρέτηση, εξειδικευμένα προϊόντα που προσφέρουν άμεσες λύσεις σε κάθε είδους πρόβλημα ανακαίνησης του χώρου σας. Χρώματα Καναράς. Μεταμορφώστε τους ιδιωτικούς και εργασιακούς σας χώρους σε αποδράσεις αναψυχής. Χρώματα Καναράς. 60 χρόνια χρωματίζουμε την ιστορία. 60 χρόνια ποιότητα στο χρώμα. Στην Ίωνος Δραγούμη 9. Χρώματα Καναράς. Υπογράφουμε, δεν αντιγράφουμε. 99.1.
2: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
3: Τηλέφωνο δράσης. 25210 30 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
4: Ακούτε ράδιο δράμα 99,1.
5: Η Αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
5: Η Αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
7: Αναδομό, Αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
8: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
9: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, Αναδομό.
10: Επικοινωνία στο 2311-241-507 και στο αναδομό.gr.
11: Αναδομό και έκτισες.
12: Το Ότικα Σοπ έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο φορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοπονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
13: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
14: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268-555 και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
15: Hello again, here's what's happening.
16: Now, back to rock radio.
17: Really cool, hip, sexy.
18: Startling innovations in equipment and technique. What you're about to hear is the best, surpassed the merely incredible.
19: Rock Radio 104.7.
8: Είστε έτοιμοι για Rock Radio Top 10. Σωτηρή Τζο Βακάρος, ακολουθήστε με για την επόμενη ωρίτσα να ακούσετε τα αποτελέσματα, το τι έχετε ψηφίσει εσείς στο rockradio.gr, βλέποντας και τα 10 βίντεο κλιπς και φυσικά το τι έχουν να μεταδώσει όλες οι εκπομπές εδώ στο Rock Radio στους 104,7 Μικέλ. Όλα αυτά από το κέντρο της Θεσσαλονίκης, απευθείας σύνδεση ραδιοδράμα 99,1 και παγκοσμίως μας ακούτε από το site μας rockradio.gr. Στην κορυφή από την προηγούμενη εβδομάδα, Michael Stipe παρέα με Andrew Watt. Το εκπληκτικό I Play the Fool θα παραμείνει για δεύτερη εβδομάδα εκεί ψηλά ή θα έχουμε καινούργιο νούμερο 1. Μην ξεχνάτε, Πέμπτη στις 10 το βράδυ πρώτη μετάδοση. Σάββατο και Κυριακή στις 12 το μεσημέρι σε επανάληψη. Podcast on demand, γράφεται Rock Radio 104,7 και αυτό ήτανε. Λοιπόν, αυτό που θα κάνουμε ευθύς αμέσως είναι να θυμηθούμε το Top 10 για την εβδομάδα που μας πέρασε. Έτσι να το φρεσκάρουμε λιγάκι στα αυτάκια μας. Στάσεις στον κεντρικό μου χωρικό dealeries.gr, The Electric Store, Ζάκα 12 στην Νεάπολη και πάμε μετά στην αναλυτική του παρουσίαση.
19: Rock Radio's Top 10. On 104.7, number 10.
20: Reeves Stimson. Too late.
21: Too late, has it gone too far?
19: Number 9.
20: Ella Langley. Morgan Wallen. I can't love you anymore.
22: I can't love you anymore. Can't keep chasing you around the back of my mind.
19: Number 8.
20: Aspen Creek. Featuring Lars Subsound. Tell me.
19: Number 7.
20: The Rumbling, The Fallen.
19: Number 6.
20: Emma Rosa, Good Enough.
19: Number 5.
20: The Rolling Stones, In the Stars.
19: Number 4.
20: Intelligent Music Project. No flame, no gain.
23: Keep your head up towards the sun. And your feet on the ground, nowhere to run.
19: Number 3.
20: Keith Urban. Michael McDonald. We go back.
19: Number 2.
20: Generation Radio. The Melody.
19: Number 1.
20: Michael Stipe, Andrew Watt, I Play the Fool.
24: I laugh at me, I'm trying, trying, falling sometimes, sometimes flying.
25: Ψηφίστε το αγαπημένο σας τραγούδι στο www.rockradio.gr. Ακούστε τα αποτελέσματα και το Rock Radio Top 10 κάθε Πέμπτη στις 10 το βράδυ στα Night Tracks. Φυσικά στο
19: Rock Radio 104.7
26: και στο τηλερίς.gr.
27: Έλεος πια, ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια, φτάνει, το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί, στο τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά, εκεί θα έρθουμε.
28: Not to understand music.
19: This is Rock Radio's Top 10. Rock Radio 104.7. Number 10.
8: Με new entry ξεκινάμε αυτήν εδώ την εβδομάδα. Rock Radio's Top 10. Μια καταπληκτική συνεργασία του Charles Kelly με τον Richard Marx. Πέρσι το είχε βγάλει μόνο στο Charles Kelly αυτό το τραγούδι. Πέρασε αλλά δεν ακούμπησε. Αλλά ξαφνικά έβαλε τη μαγική του φωνή και ο Richard Marx. Και οι δυο τους κάνουν μια μαγεία. Είναι νιουέντι στο νούμερο 10. Driving and listening to music.

0: Lady Ανταμπέλουν, τώρα λέγονται Lady A, ξέρω εγώ. Με διάφορες νομικίστικες περιπέτειες με αυτή την ονομασία. Παρέα με τον μοναδικό Ethan Marks. Driving and listening to music, new entry στο νούμερο 10 στο Rock Radio Michel. Παρέα με dealeries.gr, The Electric Store. Όλες σας οι επώνυμες ηλεκτρικές συσκευές τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Ζάκα 12 στην Νεάπολη. Σωτήρι Τζιό Τζιό Βακάνο στα 3 β, 1 προς 1 έως το νούμερο 1.
1: Success. More action. Action. Rock Radio's Top 10. Rocking the Universe on 104.7.
2: Hello, we are Intelligent Music Project and you're listening to
3: Rock Radio 104.7 Thessaloniki. Thank you very much.
1: Number 9.
0: Κάποιοι έπρεπε να θυσιαστούν για να υπάρξει χώρος. Οι Intelligent Music Project έχουν κάτσει εκεί ψηλά δύο εβδομάδες στο νούμερο 1 με το No Flame, No Game. Αυτή την εβδομάδα 5 θέσεις πιο κάτω στο

Μάτια στην θερμοκρασία, μια χορηγία του κατάστασης Σταύρου Κωνσταντινίδη Ολυμπιάδος με Αθηνά σε ένα γωνία ηλεκτρολογικό υλικό, υδραυλικά είδη, χρώματα τετραλούξ. Αν θέλετε αποτελέσματα, λούξ 2-31-0-20-55-82. Επικοινωνείτε με το κατάστημα του Σταύρου Κωνσταντινίδη. 28 βαθμοί Κελσίου πέμπτη βράδυ. Ενώ Σαββατοκύριακο θα ακούτε σε επανάληψη 12 το μεσημέρι. Το Σάββατο θα έχουμε 32 και την Κυριακή 33. Η Δημοκρασία μια χορηγία από το κατάστημα του Σταύρου Κωνσταντινίδη Ολυμπιάδος.

Ψακώνουμε τα καφεδάκια μας όλα από όλα τα Μικέλ της Ελλάδας και του πλανήτη, για τα Μικέλ το στέκι μας. Είναι απίστευτη ποιότητα καφέ Μικέλ που συναντάμε χρόνια τώρα. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά και στο δελτίο καιρού. Μια χορηγία του Απολώνια Hotel Spa, διασκέδαση 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Πώς θα είναι ο καιρός Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή? Γενικά έθριος, καλοκαιράκι παιδί μου. Και αν είμαι βόρει 3 με 4. Μετά θα αλλάξουν το απόγευμα, θα γίνουν νότιοι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Εκεί θα κοιμανθούμε, να ξέρετε. Το δελτίο καιρού, μια χορηγία, το Απολώνια Hotel Spa, διασκέδαση 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων.

0: Radio's Top 10. On 104.7, number 8.
1: Άντε να μορφύνουμε λίγο το Rock Radio Top 10, αλλά και να ακούσουμε και μια γυναικεία φωνή. Και τη μοναδική γυναικεία φωνή που θα ακούσουμε αυτήν εδώ την εβδομάδα στο Rock Radio Top 10. Η Ellen Langley, πανέμορφη γυναίκα, και για σας γυναίκες, ο Morgan Wallen, ωραίος άντρας. Ανεβαίνουν μια

Της Μαρία Σούλη, 178 χώρες. Πολλές είναι. Single Travelers, παρέα μικρών ατόμων 4 άτομα. Πηγαίνονται με το Sunfly Travel, ιδιαίτερα μοναδικά ταξίδια. 231-0-280-500. Κάντε μια στάση και στην περιοχή Λευκού Πύργου. Sunfly Travel. It's Rock Radio's Top 10. Rock Radio. Rock Radio's Top 10, number 7. Μια δες πιο πάνω αυτό το σουηδικό project Aspen Creek, στα φωνητικά Lars Subsound. Αυτό, κυρίες και κύριοι, είναι το Tell Me. Ακούτε Rock Radio's Top 10. Ό,τι έχετε ψηφίσει εσείς στο rockradio.gr, ό,τι έχουν μεταδώσει οι εκπομπές εδώ στο Rock Radio Mikel. Μια χορηγία dealeries.gr, The Electric Store.

τον μεγάλο μου, τον Δημήτρη Βακάρο. Τον ακούτε Rock Brass τη Δευτέρα Παρασκευή 11 με 1 το πρωί. Πέμπτη βράδυ, πρώτη μετάδοση. Ο Δημήτρης είναι Teddy Boys, παίζει μουσική εκεί. Παρασκευή, Σάββατο το βράδυ, μετά τις 11. Το Blue Banana, το Camping, το Απιθύτα στο Ποσίδιο. Το Σάββατο δεν παίζει μετά. Συναυλία το μπλε. Πάει after party μέχρι το πρωί. Ενώ Σάββατο μεσημέρι, εγώ και η κορμάρα μου θα είμαστε εκεί. Στο Premium Beach Bar Diamond, τα νέα μου δανειά. Ωραία, φίλε, ακούραστο αυτό το παιδί. Και εγώ ρόντι από πίσω.

0: 104.7. Number 6.
1: Αυτά τα ιταλικά τρελοκομεία, οι The Rumblet, ανεβαίνουν μία θέση αυτήν εδώ την εβδομάδα στο νούμερο 6, The Fallen.

0: 104.7 Rock Radio. Number 5.
1: Μία θέση πιο πάνω και φτάσαμε ακριβώς στη μέση του Rock Radio Stop 10, στο νούμερο 5 για τους Emarosa και το Good Enough. Τι συμβαίνει στην κορυφή, δεν είναι και δεύτερη εβδομάδα εκεί ψηλά ο Michael Stipe, Andrew Van to Play the Fool. Θα έχουμε καινούργιο νούμερο 1. Σωτήρι Τζο Βακάρος, Rock Radio Stop 10 με τηλερίς.gr.

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Ό,τι και αν σημαίνει για σένα, ιδέα, εργαλείο, κατασκευή, Χιλιώτης. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
3: Κάποιες στιγμές χρειαζόμαστε κάτι παραπάνω από μια απλή βοήθεια. Χρειαζόμαστε οξυγόνο και δύναμη να ανταπεξέλθουμε κάθε στιγμή. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ιατρικά μηχανήματα. Ιατρικό οξυγόνο. Οξυγονοθεραπεία. Αναπνευστήρες CPAP, BiPAP. Νεφελοποιητές, διαγνωστικές συσκευές. Οξύμετρα, μάσκες, αναλώσιμα. Κατοίκον νοσηλεία. Τεχνική υποστήριξη και σέρβις. Παράδοση στο χώρο σας. Κρασόπουλος Tech Therapy. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ. Βενιζέλου 126, Δράμα. Τηλέφωνο 25210 55 122. Πάντα δίπλα σας. Αξιόπιστα, με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy.
4: Ακούτε Ράδιο Δράμα 99,1.
5: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά, Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης, με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά, γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
6: Αναδομώ, αναδομώ. Μη με περνάτε για τρελό.
7: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
8: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
7: Το δικό μου είναι για πι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
8: Ψά.

0: παράδοσης και κόστος.
1: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
0: Η Αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
2: Αναδομό, Αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
3: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
0: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, Αναδομό.
4: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
0: Αναδομό και έκτισες.
5: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεά κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
6: We have the most gadgets.
7: Now back to the music.
8: Back to the music.
6: And the most gimmicks.
9: You better stop thinking. Stop thinking.
10: Rock Radio.
9: Stop thinking.
10: Θεσσαλονίκη.
3: Επιστροφή στο Rock Radio Stop 10. Σωτήρι Τζο Βακάρος. Παρέα με dealeries.gr. The Electric Store. Στη Νέα Πολύ Ζάκα 12. Όλα αυτά στου 104,7 Rock Radio Μικέλ. Θεσσαλονίκη. Τσακώνουμε τα καφεδάκια μας από όλα τα Μικέλ της Ελλάδας και του πλανήτη. Και εκπληκτικές καινούργιες γεύσεις. Σε απευθεία σύνδεση. Ραδιοδράμα 99,1. Και για ολόκληρη την Ελλάδα, για ολόκληρο τον πλανήτη, ακούστε μας από το site online rockradio.gr. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά ποια τραγούδια έχουμε συναντήσει έως τώρα. Στο νούμερο 10, New Entry, ο Charles Kelly παρέα με τον Richard Marx, Driving and Listening to Music. Στο νούμερο 9, 5 θέσεις πιο κάτω για να κάνουν χώρο, Intelligent Music Project με το No Flame, No Game. Μια θέση πιο πάνω. Στο νούμερο 8, Ella Langley, Morgan Wallen, I Can't Love You Anymore. Το ίδιο συνέβη και στο νούμερο 7. Μια θέση πιο πάνω για Aspen Creek, παρέα με Lars, Subsound, Tell Me. Η Ιταλία, The Ramblers, ανέβηκαν μια θέση στο νούμερο 6 με το The Fallen. Το ίδιο και η Emma Rossa με το Good Enough. Μια θέση πιο πάνω, ακριβώς στη μέση, στο νούμερο 5. Το ίδιο θα συμβεί και στο νούμερο 4. Μια θέση πιο πάνω, ξεκολλάνε οι Rolling Stones που είχαν παραμείνει σταθεροί την προηγούμενη εβδομάδα με το εκπληκτικό In the Stars.
11: Not to understand music.
10: This is Rock Radio's Top 10. Rock Radio 104.7. Number 4.

τους μοναδικούς Rolling Stones με το In The Stars. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα δημοφιλή γενέθλια. Μια χορηγία από το ασφαλιστικό γραφείο Πέτρος Ζαΐρης. Τσιμισκή 62, όλες σας οι ασφάλειες. Επικοινωνήστε στο 231-0-251-051 259. Και σαν σήμερα 9 Ιουλίου, που είναι η πρώτη μετάδοση του Rock Radio Stop 10, πέμπτη βράδυ, γεννήθηκε ο Mark Almond. Την ίδια χρονιά, το 1959, γεννήθηκε και ο frontman των Simple Minds, ο μοναδικό Jim Kerr. Το 1964, η Courtney Love. Το 1965, από τους Inspired Carpets, Tom Hinckley. Από τους Anthrax, την ίδια χρονιά,

1975, ο μοναδικό Jack White από τους White Stripes. 1976, ο Dan Estrin, κιθαρίστας των Hoobastank. Είμαι απειλή γενέθλια, μια χορηγία του ασφαλιστικού γραφείου Πέτρο Ζαΐρη. Τσιμισκή, 62. Και για να τα πάρουμε σβάρνα όλα, πάμε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Μια χορηγία, Moto Manama Pizza, με συνδικό συνεργείο μοτοσυκλετών Αγίου Δημητρίου 46. Ο μοναδικός Αντρέας εκεί και τα μαϊκά του χέρια, Σέρβις, Βλάβες. 2-31-2-95-95-97. Θα γυρίσω το 2007, σαν σήμερα 9 Ιουλίου, όπου οι Happy Mondays δίνουν συναυλία στο The Ritz στο Manchester. Ο frontman ο Σον Ράιντερ, παρότι απαγορεύεται σε κλειστό χώρο στο Manchester, έχει περάσει ο νόμος ότι δεν μπορείς να καπνίζεις σε κλειστούς χώρους, αυτός ανάβει το ένα τσιγάρο μετά το άλλο πάνω στην σκηνή. Με συνέπεια να φάει 50 λίρες πρόστιμο για κάθε τσιγάρο. Σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής, Moto Manama Speed 7, Αγίου Δημητρίου, 46.

0: Radio's Top 10.
1: Number 10.
0: Rock Radio.
1: Girl.
0: 104.7.
1: And you're gone too far.
0: Rock Radio's Top 10. Number 3.
2: Κυρίες και κύριοι, το νούμερο 3 μας αποκαλύπτει ότι θα έχουμε καινούριο νούμερο 1. Δεν άντεξε ο Michael Stipe με το Andrew Watt για δεύτερη εβδομάδα να είναι εκεί ψηλά. Το Play the Fool υποχωρεί από το 1 στο 3.

0: Number 2.
1: Έγινε πολύ σκληρή μάχη για τη θέση 1-2. Για πολύ πολύ λίγο ο Keith Urban με τον Michael McDonald δεν προσπεράσανε και να πάνε κατευθείαν αυτή την εβδομάδα στην κορυφή. Ανέβηκαν στο νούμερο 2.

0: στο Facebook. Εκπληκτικές δημιουργίες και σε επιλεγμένες μπουτίκ θα βρείτε τα προϊόντα Natalie S. Handmade και στο Instagram αλλά και στο Facebook. Ένα χρόνο πίσω θα γυρίσουμε στο Rock Radio Top 10. Και ποιους συναντάμε στην κορυφή, ορίστε.
1: Hello, the Night Flight Orchestra is here on Rock Radio 104.7. Yazoo, Ελλάδα.
0: Yazoo, Night Flight Orchestra. Like the beating of a heart. Για μία εβδομάδα, στην κορυφή του Rock Radio Top 10.

0: γυρίσαμε ένα χρόνο πίσω στο Rock Radio Top 10.
1: Flashback.
0: Βεβαίως με Natalie S. Αν μυρίζει τα γραμμάλα και στο Facebook εκπληκτικές δημιουργίες. Γυρίσαμε ένα χρόνο πίσω στο Rock Radio Top 10.
1: Flashback.
0: Βεβαίως με Natalie S. Αν μυρίζει τα γραμμάλα και στο Facebook εκπληκτικές δημιουργίες.

0: έτσι.
1: Και στο τηλερίς.gr.
2: Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
3: You're listening to Rock Radio's Top 10 on 104.7 Rock Radio. Number 1.
0: Η μοναδική Generation Radio για μία ακόμη φορά πατάνε κορυφή στο Rock Radio's Top 10. Αυτό το εκπληκτικό. The Melody. Σωτήρη Τζότζο Βακάρος.
4: Standing here at work, going through the motions. I got the country radio on.

0: Number 8.
1: Ella Langley, Morgan Wallen, I Can't Love You Anymore.
2: I can't love you anymore. Can't keep chasing you around.
0: Number 7.
1: Aspen Creek featuring Lords of Sound. Tell me.
2: So tell me what you're thinking. Tell me, is it really love?
0: Number 6.
1: The Rumblin', The Fallen.
0: Number 5.
1: Emma Rosa, Good Enough.
0: Number 4.
1: The Rolling Stones, In the Stars.
0: Number 3.
1: Michael Stipe, Andrew Butt, I Played the Fool.
2: I laugh at me, I'm trying, falling sometimes flying.
0: Number 2.
1: Keith Urban, Michael McDonald, We Go Back.
0: Number 1.
1: Generation Radio, The Melody.
2: The melody brings back, the memory brings back, the feeling again and again, any place, any time, no matter where.
3: Ψηφίστε το αγαπημένο σας τραγούδι στο www.rockradio.gr. Ακούστε τα αποτελέσματα και το Rock Radio Top 10 κάθε Πέμπτη στις 10 το βράδυ στα Night Tracks. Φυσικά στο
0: Rock Radio 104.7.
1: Συγκλονιστικό ραδιοφωνικό κοινό, λέμε τη μαμά από εκεί ψηλά να βάλει τα μακαρόνια στην κατσαρόλα και όλες σας και όλοι μας έχουμε ένα στέρι μέσα μας και πρέπει να τα αφήσουμε να λάμψει. Από αυτή τη στιγμή μπορείτε να μπείτε στο rockradio.gr και να δείτε τα 10 βίντεο κλιπς για να ψηφίσετε με την ησυχία σας. Πέμπτη στις 10 το βράδυ είναι η πρώτη μετάδοση, Σαββατοκύριακο 12 το μεσημέρι σε επανάληψη. Πάμε τώρα στους χορηγούς μου και δικός μου χορηγός, dileris.gr στο Rock Radio Top 10. The Electric Store στην Νεάπολη, Ζάκα 12. Θερμοκρασία, το κατάστημα του Σταύρου Κωνσταντινίδη, Ολυμπιάδος Αθηνάς 1, γωνία. Ηλεκτρολογικό υλικό, υδραυλικά είδη και φυσικά χρώματα Tetralux. Flashback Natalie S. Anmiri, Instagram αλλά και στο Facebook. Εκπληκτικές δημιουργίες, κορίτσια, είναι αυτά που ψάχνετε και σε επιλεγμένες μπουτίκ. Ταξιδέψτε με Sunfly Travel και την οικία της Μαρία Σούλη στην περιοχή Λευκού Πύργου, το Sunfly Travel. Δελτίο καιρού από Απολώνια Hotel Spa, διασκέδαση 5 λεπτά τα σύνορα των Ευζώνων. Δημοπηλή γενέθλια, ασφαλιστικό γραφείο Πέτρος Ζαΐρης, Τσιμισκή 62. Σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής, Μότο Μάλαμα, Σπιτ Σέβες, ειδικό συνεργείο Μοτοσυκλετών Αγίου Δημητρίου 46. Τώρα, εσείς που θα ακούσετε σε επανάληψη το Rock Radio Top 10, έχετε την ευκαιρία το Σάββατο να πάτε 12 το μεσημέρι, 12 το μεσημέρι, το Premium Beach Bar Diamond στα Νέα Μουδανιά, μουσική Δημήτρης Βακάρος. Ή αλλιώς το βράδυ μετά την συναυλία το μπλε, στο Blue Banana, στο camping του Αμπιθύτα, στο Ποσίδι μέσα, το After Party, Δημήτρης Βακάρος στη μουσική. Εμείς θα λέμε από Δευτέρα και Παρασκευή, δύο φορές, μία με τρεις Double Trouble, είναι 11 το βράδυ, Night Tracks 37 χρόνια. Ένα τεράστιο ευχαριστώ στο Δημήτρο Δημητρίου για το μοντάζ, τον Κυριάκο τον Ανδρώνη για τα γραφιστικά, τον Δημήτρη Αθανασιάδη για το website rockradio.gr και την Τίνα Τιβενιέρη. Τώρα, Πέμπτες. Ακολουθεί Απόστολος, Baby Baby DJ Βακάρος, ο μικρός μου, καταπληκτικός. Θα είναι μαζί σας και το Σάββατο 10-12 το πρωί, αλλά και Παρασκευή, στη θέση μου είναι 9-11, στα Night Tracks. Σάββατο, στη μία, στη θέση του Γιάννη Μαράκη, θα είναι η Φωτεινή Παπάζογλου. Την Κυριακή, Σάκης Ιβανούδης, μετά το Top 10. Μην ξεχνάτε, τυπώνετε τα αγαπημένα σας μουσικά ρούχα, t-shirt, κούπες καφέ, καπέλα, ό,τι σχέδιο θέλετε, αυτά που σας προτείνω εγώ. Στα δικά μου προφίλ στο inbox για συνονοήσεις. Αυτά. Σας ευχαριστώ πολύ πολύ για την παρέα. Μέχρι την επόμενη φορά που θα συναντηθούμε. Σας χαιρετώ.

0: Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κταίο Αφίστα Ματιάδη. Ό,τι λέμε, το κάνουμε. Και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κταίο Αφίστα Ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κταίο Αφίστα Ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1η Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25210-2800.
1: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
2: Τηλέφωνο δράσης. 25210-30-053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
3: New York. Casual.

0: New York, ceremonia.
1: Groom Saloon. Για το γαμπρό που θέλει να ξεχωρίσει σε ένα χώρο που του αξίζει. Επώνυμες συλλογές διεθνών οίκων σε κοστούμι, παπούτσι και αξεσουάρ. Τηλέφωνο για ραντεβού 25210-33676. Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
0: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Music from the 70s.

0: Τεχνικό πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Κάποιοι λένε ότι τον Μάστορα τον κάνουν τα εργαλεία. Εμείς λέμε τον κάνει ο Χιλιώτης. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε. Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
3: Τηλέφωνο δράσης. 25210 30. 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

0: Τεχνικό πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Έχει σκεφτεί ποτέ πόση δύναμη κρύβει το χρώμα? Το χρώμα μας ενώνει. Αλλά και μας χωρίζει.
3: Άσπρο.
4: Μαύρο.
3: Άσπρο.
4: Μαύρο.
3: Άσπρο.
2: Το χρώμα προκαλεί.
5: Κόκκινο. Δεν το βλέπεις.
2: Ακόμα και επανάσταση μπορεί να ξεκινήσει.
6: Εγώ θέλω το μπλε.
2: Το χρώμα μας πάει μακριά.
6: Ταξί.
2: Αλλά μας φέρνει και κοντά.
7: Άσπρο πάντο.
2: Το χρώμα έχει τη δύναμη να αλλάξει τα πάντα. Ακόμα και το σήμερα. Ανανέωσε το σπίτι σου με τα ανθεκτικά, άοσμα και οικολογικά χρώματα της Βέχρο. Βέχρο. Το χρώμα έχει δύναμη.
8: Αναζητήστε όλη τη σειρά χρωμάτων Βέχρο στο Χιλιώτη. Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
9: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιραζόμαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
10: Τηλέφωνο δράσης. 25210 30. 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

99.1.

0: Τεχνικό πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 2:30.
2: 4.500 τετραγωνικά μέτρα περιμένουν να τα ανακαλύψεις. Να πάρεις ιδέες, να βρεις αυτό ακριβώς που χρειάζεσαι. Γιατί πάντα η χαρά είναι μεγαλύτερη όταν φτιάχνεις κάτι μόνος σου. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε. Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
3: Τηλέφωνο δράσης. 25210 30. 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.